0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς και μετά βάλεις και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι? Ποια επένδυση?
1: Επιχειρηματίας.
2: Πολλά για να πάρω ακόμα περισσότερα.
1: Επενδυτής.
2: Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχεις ακούσει αυτούς που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε?
2: Ναι,
1: εγώ φτάνουμε στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και ακούμε.
2: Και κάκτο.
1: Θέλω κάποιο και θέλω και τον
2: κάκτο.
1: Κάποιοι
2: με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάθια και μπορεί να τα βγάλεις κιόλας. Η τίγρης δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό. Λοιπόν, άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλας πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα αεροπλάνα, ξέρεις, δεν δίνουν και τίποτα.
1: Ένα νερό δίνουν
2: και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σου σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς σου και μετά έβαλε και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι. Ποια επένδυση.
1: Επιχειρηματίας.
2: Αλλά για να πάρω ακόμα
1: περισσότερα.
2: Επενδυτή. Πω, Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχει ακούσει αυτού που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε.
2: Ναι,
1: εγώ φτάνω μέσα στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες, να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: ρε παιδί μου, ότι είναι όλοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε μια ιστορία στη σωστή στιγμή, το σωστό χρόνο, έτσι. Μαθητές γυμνασίου στο Μισισιπί, λοιπόν, είναι στο σχολικό λεωφόριο, εξηγήσει αυτό.
1: Α, το είδα.
0: Το είδες?
1: Ναι, δεν το διάβασα, είδα τη φωτογραφία.
0: Φεύγει το σχολικό λεωφορείο, αναχωρεί από ένα σημείο Α να πάει σε σημείο Β. Είναι σε έναν αυτοκινητόδρομο. Η οδηγός υπέστη κρίση άσθηματος και λιποθύμησε την ώρα που οδηγούσε. Οι μαθητές λοιπόν αντέδρασαν ακαριά. Ο 12χρονος Τζάκσον, μαθητής της 6ης τάξης, αντιλήφθηκε ότι το λεωφορείο άρχισε να παρεκκλίνει από την πορεία του και πήγε να πιάσει το τιμόνι. Και έπιασε δηλαδή το τιμόνι. Ο μαθητής Ντάριους προσπάθησε να βοηθήσει πατώντας το φρένο, καθώς το λεωφορείο άρχισε να επιταχύνει. Η οδηγός συνέρχεται λίγο, λιποθυμά ξανά και το όχημα αρχίζει να κινείται μπροστά και να παίρνει ταχύτητα. Πατάει ο Ντάριος το φρένο.
1: Πατώντας προφανώς κι αυτήν.
0: Ναι, δεν ήξερε λέει ότι είχε αεροφρένα. Όταν πάτησα το φρένο παραλίγο να ξεφθώ από τον παραμπρίζ. Καλά, δεν ξέρω ότι είχε και αερόφρένα, θα σου και ένα ρίψ. Δεν θα σου ο Ντάριος.
1: Σωστό, σωστό.
0: Η αδερφή του Ντάριους καλεί την άμεση δράση, το 911 στην Αμερική. Προσπαθεί να ακούσει γιατί πολλοί μαθητές ούρλιαζαν.
1: Σωστό
0: και τελικά καταφέρνουν να σταματήσουν με άλλες δύο μαθήτριες, η Destiny και η Mackenzie, οι οποίες στηρίζουν το κεφάλι της οδηγού και χρησιμοποιούν το τηλέφωνό της και ενημερώνουν τη σχολική περιφέρεια για το συμβάν. Έτσι, τώρα έχω πει πέντε παιδιά να πάρει μέρος.
1: Κανένας κώδικος εντωμεταξύ το τηλέφωνο, μήπως ήταν τίποτα.
0: Λίγο αργότερα φτάνουν στο σημείο διασώστης, οι οποίοι παρήχαν
1: το κεφάλι γιατί το στήριξαν. Το κεφάλι
0: γιατί είχε πέσει μπροστά πάνω στο τιμόνι και δεν μπορούσε ο άλλος, ο πρώτος, ποιος ήταν ο πρώτος, δεν θυμάμαι, ο Τζάστιν, ο Ντάριος, ο Μάριος.
1: Ο Ντάριος ήταν ο δεύτερος.
0: Ο Τζάκσον, ποιος ήταν, να οδηγήσει το λεωφορείο. Αυτό δεν είναι σχολική τάξη. Αυτό είναι ο Ethan Hunt στο Mission Impossible και η παρέα του, έτσι.
1: Ναι, μπράβο στα παιδιά.
0: Και υπάρχει και το βίντεο το οποίο είναι τρομερό.
1: Ναι.
0: Άμα είναι, και μετά βεβαίως πήγαν οι διασώστες, συνήλθε και η οδηγός, η οποία οφείλει τη ζωή της στους μαθητές που μετέφερε. Τρομερό.
1: Ναι. Και οι μαθητές επίσης είχαν άγιο γιατί δεν θα φεύγει μόνο ο ίδιος. Δηλαδή, ποιος ξέρει τι θα πέφτει τώρα. Ένα κυβέρνητο αυτοκίνητο, μία με για σου.
0: Τώρα, αυτοί όλοι μαζί, δηλαδή ο Τζάκσον, ο Ντάριους, η Μακένζι.
1: Μην πει να παίξουν
0: ένα
1: παίγνιο. Να δουν την τύχη του.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

Καλημέρα με Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Θυμάστε την ταινία Love Actually? Από τις πιο γνωστές δημοφιλείς ταινίες, κυρίως κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Να. Θυμάσαι και τη σκηνή με την κύρα Νάιτλι που είναι ερωτευμένη με έναν, αλλά ο κολλητός αυτόν την θέλει και που εμφανίζεται στην πόρτα και της είναι με τις καρτέλες.
2: Ναι. Κλασική σκηνή αυτή.
1: Κλασική σκηνή, από τις πιο κλασικές ταινίες και από τις πιο εμβληματικές. Όπως καταλαβαίνεις, αφηγηρισμένη ταινία σε φυσικούς χώρους. Το σπίτι αυτό λοιπόν με αυτή την πόρτα περνάει δύσκολα.
2: Λογικό. Σαν το βιβλιοπωλείο στο Notting Hill με τον Hugh Grant.
1: Ή σαν την πόρτα της Κάρι Μπράτσο από το Sex and the City.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνεις, είδε και από είδε γυναίκα 20 χρόνια να πηγαίνουν να φωτογραφίζονται να κάνουν και τη δημοπρατεί. 3-5 χιλιαρικάκια. Την πόρτα. Σου λέει, θα βγάλω το κούφωμα και θα βάλω ένα άλλο.
2: Ναι.
1: Ας πάρει και κάποιος άλλος τη χαρά, είπε. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρα μέρος στην ταινία, γιατί φαντάζομαι και τότε θα πήρε λεφτά. Αλλά ας πάρει και κάποιος άλλος τη χαρά να μοιραστεί αυτή την ευτυχία. Και την δημοπρατεί, 7 Μαΐου θα γίνει.
2: Ελπίζω η νέα πόρτα να μην είναι πάλι άσπρη.
1: Όχι, φαντάζομαι.
2: Φαντάζομαι ότι έβαλε άλλο χρώμα πόρτα.
1: Ή θα αλλάξει τέλος πάντων κανένα σχεδιάκι να μην ακριβώς το ίδιο. Θυμάσαι όμως ότι ήταν λευκή,
2: Λευκή, ναι.
1: Το θυμάσαι, είδες, έχει μείνει, ρε παιδάκι.
2: Το θυμάμαι, ναι.
1: Ελπίζω λέει ότι κάποιος άλλος μπορεί να αναλάβει την ευθύνη και ίσως νιώσει ηλικία να κούφει από τους χιλιάδες, αυτοί δηλαδή, από τους χιλιάδες τουρίστες στο Notting Hill που ελπίζουν σε μια φωτογραφία μπροστά από τη διάσημη πόρτα. Στη Νέα Υόρκη που είχα πάει και είχα περάσει από εκεί τη Κάρι Μπράτσο. Ο τύπος είχε βάλει κανονικά ταμπέλα, δεν επιτρέπονται
2: οι φωτογραφίες.
1: Διαφαντάζομαι όμως κι αυτό.
2: Είστε χειρότεροι, αν το σπίτι σου έχει πάρει μέρος σε μια ταινία τόσο δημοφιλή και είναι τουριστικό αξιοθέατο η πόρτα σου. Στη χειρότερη, έτσι.
1: Βάλε και κάτι τη.
2: Αυτό, ή χρεώνεις εσύ, ή ακόμη καλύτερα, για να μην χρεώνεις εσύ και βγαίνεις εσύ ο περίεργος, θα πω να μην πω άλλη λέξη.
1: Ναι.
2: Να σου δίνει ο Δήμος ή το κράτος ένα μέρος. Κάτι της, διότι ουσιαστικά βοηθάς το τουριστικό προϊόν. Έτσι, έχεις ένα αξιοθέατο. Έρχονται χιλιάδες κόσμου και φωτογραφίζονται έξω από την πόρτα σου.
1: Αυτό στην Νέα Υόρκη είχε βάλει και κάγκελα μπροστά για να μην πω, γιατί προφανώς ανεβαίνουν όλοι τα σκαλάκια και θέλουν να φωτογραφηθούν εκεί πέρα.
2: Ενώ, η πόρτα του Love Actually είναι κάτω, ρε παιδί μου, στο επίπεδο του δρόμου. Οπότε πηγαίνουν όλοι εύκολα και βγάζουν φωτογραφίες. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Στο επίπεδο του δρόμου ήταν.
2: Νομίζω στο επίπεδο του δρόμου ήταν.
1: Στο επίπεδο του δρόμου κι εγώ.
2: Ακόμη μία ιδέα να τους τις σπάσεις, αλλά εκεί γίνεσαι εσύ σπαστικούλη.
1: Ναι.
2: Κάθεσαι πίσω από την πόρτα και κάθε 3-4 δεύτερα ή 5-10-15 δεύτερα ανοιγοκλίνεις και βγάζεις τη μούρη σου και μπαίνεις σε κάθε φωτογραφία που βγάζει ο τουρίστας. Οπότε χαλάς όλες τις φωτογραφίες.
1: Να πάω και ένα βήμα παραπέρα τη σκέψη σου και αν θες του λες να βγάλεις κανονική φωτογραφία, φέρε 20 δολάρια. 20
2: ήταν η επόμενη μου.
1: Αυτό.
2: Όσο μιλάμε, βλέπεις βγαίνουν ιδέες. Το brainstorming αρχίζει και εξελίσσεται.
1: Δύο μυαλά είναι πολύ πιο σημαντικά από ένα.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
2: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
4: Τα μεγάλα σου μαντέχα.
2: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
4: Χιλιάδες πρόσωπια.
2: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
5: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
6: Σίγουρα έχω κρύψει.
2: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.

0: Like the way I do, Melissa Etheridge. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και καλό μήνα βεβαίως. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον Easy και στο Easy Breakfast.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Πολύ παθιάρης μας γύρισες από το...
0: Παθιάρης.
1: Βέβαια, με το τραγούδι αυτό που έβαλες εκεί πέρα και rock και like the way
0: I do. Ναι, γιατί έλεγα χθες το βράδυ πώς θα ξεκινήσει την εκπομπή.
1: Α, μπράβο.
0: Βούτυξα στην προσωπική μου δισκοθήκη και επέλεξα το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Και στα βάθη της καρδιάς σου, να δεις τι σε αντιπροσωπεύει αυτή την εποχή τώρα, σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.
0: Παθιάρης. Το τελευταίο που περίμενα να ακούσω τι είμαι.
1: Γιατί?
0: Γενικά δηλαδή, όχι μόνο σήμερα, πόσο μάλλον σήμερα και πόσο μάλλον Δευτέρα και πρωί-πρωί. Αλλά εντάξει.
1: Γιατί όχι. Πες ένα ευχαριστώ βράδυ.
0: The eye of the beholder που λένε.
1: Μπράβο. Ακριβώς. Τι κάνετε, πώς είσαστε πουλάκια μου, πώς τα περάσετε, πώς τον πιάσατε το Μάη. Στους ακροατές αναφερόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά κάνεις.
1: Ωραία. Φαντάζομαι τον πιάσατε. Ναι. Εντάξει, ο κύριος το κάνει λίγο χειμώνα.
0: Αυτό. Το δαγκώσατε, θα έλεγα εγώ το
1: Μάιο. Ναι, το δαγκώσατε λιγάκι το Μάιο.
0: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, Alex Warren Ordinary, Duffy Mercy και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα στο Easy Breakfast. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Easy Breakfast, πρώτο ημίωρο, πρωινό Δευτέρας, σχεδόν 7 παρα 10, 4 Μαΐου, για να ακούσουμε.
1: Άχρηστη προφορά της ημέρας, πιο άχρηστη πεθαίνεις, αλλά ειδικά Δευτέρα νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ. Ένας Ιαπωνέζος λοιπόν, εκεί πέρα από αυτούς που ασχολούνται με τους υπολογιστές, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω στα ελληνικά, developer, πώς το λένε στα ελληνικά.
0: Προγραμματιστής,
1: πολύ ωραίος.
0: Αυτοί που ασχολούνται με τους υπολογιστές. Κάποιοι σέχτε εκεί στη γωνία που ασχολούνται με τους υπολογιστές.
1: Ακριβώς εκεί, επειδή λέει έχουν εξοντοτικά ωράρια εργασίας στην Ιαπωνία, έφτιαξε λοιπόν μία εφαρμογή που την ώρα που πρέπει τοποθετεί μία χοντρούτσικη γάτα πάνω στην οθόνη σου και σε αναγκάζει να κάνεις διάλειμμα.
0: Πετάγεται δηλαδή.
1: Ναι, πετάγεται. Να, εδώ πέρα δες και την εικονίτσα. Δηλαδή εκεί που κάθεται η γάτα ξαφνικά τσουκουτσουκουτσουκου εμφανίζεται και κάθεται μπροστά και δεν σε αφήνει να δουλέψεις. Εμείς, ας πούμε, ήρθαμε τώρα εδώ πέρα 6.30. 7 η ώρα δεν έπρεπε να εμφανιστεί η γάτα.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι η γάτα έχει μία ρύθμιση που λέει ότι η γάτα να μείνει στην οθόνη για 3 λεπτά, 5 λεπτά, 10, 15 για να μην μπορεί να τη βγάλει.
1: Μάτω στο διάλειμμα θε εσύ 3, 5 λεπτά. Τι
0: λέει. Θέλω 15 λεπτά.
1: Ωραία, γιατί...
0: Εγώ θέλω το τελευταίο που είπα.
1: Α, ωραία, εντάξει, εντάξει.
0: Αλλά υπάρχουν και εργασιομανεί που θέλουν 3 λεπτά.
1: Σωστό, σωστό. Υπάρχουν κάποιοι φιλόδοξοι, θα λέγαμε εμεί κάποιοι φιλόδοξοι.
0: Δεν έχει κανένα
1: νόημα.
0: Ακριβώ. Που έχουν προσδοκίε από τη ζωή. Ακριβώ. Που έχω πει μην έχετε προσδοκίε διότι θα απογοητευτείτε. Έτσι. Πάμε και βλέπουμε. Και δεν χρειάζεται να γίνουμε και τίποτα. Ούτε χρειάζεται να πετύχουμε σε κάτι.
1: Καλέ, χαρούμενοι χρειάζεται.
0: Ακριβώς,
1: να τώρα, αν δεν πετύχεις βέβαια, καλή ώρα. Και δεν είσαι και χαρούμενος, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Καλή ώρα.
0: Ναι, αρκεί το, η χαρά και η ευτυχία να μην συνδέεται με την επιτυχία.
1: Όχι.
0: Έτσι. Μην είναι δηλαδή αλληλένθετα αυτά.
1: Μα ίσα ίσα, λέω. Ναι. Μπορείς να, απλά να είσαι χαρούμενος. Αλλά λέω τώρα, άμα δεν είσαι και πολύ πετυχημένος, καλή ώρα.
0: Ναι.
1: Και δεν είσαι και χαρούμενος, καλή
0: ώρα. Όχι, εκεί υπάρχει, και υπάρχει πρόβλημα.
1: Πρόβλημα.
0: Αλλά πρώτα πρέπει να κοιτάς να είσαι χαρούμενος και μετά επιτυχημένος. Και να μην τα συνδέεις.
1: Φυσικά.
0: Μόνικα!
1: Ωραία, με τι ψευτιές τώρα έριξες.
0: Ναι, καλά, εδώ άλλοι γράφουν βιβλία, ρε. Άλλοι γράφουν βιβλία και βγάζουν εκατομμύρια με τις βλακίες. Ράσε με, σε παρακαλώ. Πελαγία και Πελάγιος επίσης γιορτάζουν σήμερα μαζί με τη Μόνικα. Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. 4 Μαΐου που λένε May the 4th be with you.
1: Α, σωστό.
0: Σαν σήμερα το 1878. Τώρα. Ο Τόμας Έντισον, ο φωνόγραφος του Τόμας Έντισον. Για όσους δεν ξέρετε, η Μαρία είναι με τον Νίκολα Τέσλα και
1: τον Έντισον. Έχω πει με τον
0: Έντισον. Ο Έντισον δεν είχε βρει τίποτα. Όλα τα έχει βρει ο Τέσλα και τα τέρα.
1: Τίποτα, ένας κλέπτης ήταν.
0: Ένας κλέπτης λοιπόν. Ο Τόμας Έντισον, ο φωνόγραφος του, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Grand Opera House, λέει εδώ πέρα. Σαν σήμερα το 1959 απονέμονται τα πρώτα βραβεία Grammy μεταξύ των νικητών Περί Κόμο και Έλα Φιτζέραλντ. Σαν σήμερα το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Διαβάζω από το σανσήμερα.gr σε λόγο που εκφωνεί, λέει ότι η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. Mm-hmm. Το 49 είχαμε την πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού με ένα αεροπλάνο το οποίο μεταφέρει την ομάδα της Τωρίνο, συντρίβεται στο λόφο Σουπέργκα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γρανάτα, με τους 10 από αυτούς να είναι διεθνείς. Σαν σήμερα το 1979 η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται η πρώτη γυναίκα η οποία εκλέγεται ως πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 91 είχαμε Eurovision. Κέρδισε η Καρόλα για την Σουηδία. Εμείς είχαμε στείλει ένα τραγούδι το οποίο μέχρι και σήμερα θεωρούμε ένα από τα καλύτερα που έχουμε στείλει. Και τραγουδάμε και παίζει στα πάρτι ακόμη. Και γενικά ξεσηκώνει τους.
1: Ναι, ποιο?
0: Ποιο είναι?
1: Νόμιζα το σε αγαπώ σε GAPO. Γιατί και αυτό,
0: αυτό είναι μόνο για εμάς τους δύο.
1: Ναι, αλλά ξεσηκώνει και αυτό στα πάρτι.
0: Σοφία Βόσου και καταλαμβάνει τη 13η
1: κομματάρα.
0: Θέση. Κομματάρα. Σαν σήμερα. Γεννημένη σαν σήμερα το 29 η Audrey Hepburn και ο κωμικός Αντώνης Παπαδόπουλος. Αν το θυμάστε, πάρα πολλές συμμετοχές ως δεύτερος ρόλος πάντα. Κυρίως σε ταινίες του Θανάση Βέγκου. Και σα πω και πύραυλος. Αυτό είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Αντώνης Παπαδόπουλος, γεννημένος σαν σήμερα. Αυτά. Έρωζα μας ότι Τίνα Τέρνερ, Κώστα Ντελαβίτα και επιστρέφουμε με το Λέξο Ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast.

0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο στο σημερινό Easy Breakfast πρωινό Δευτέρα, είναι 7 παρα 5, ο Έρος Ραμαζότη, Τίνα Τέρνερ, Κώστα Ντελαβίτα και βεβαίως εμείς θα κάνουμε τη ζωή μας πολύ καλύτερη τώρα με το Lexo ελληνογκρεκόραμα.
1: Πώς θα πας με τον κατεωνισμό?
0: Με τον κατεωνισμό.
1: Κατεωνισμό.
0: Κατεωνισμό, ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, γενικά είμαστε on and off. Μερικές φορές καλά.
1: Το έχω καταλάβει.
0: Μερικές φορές κακά.
1: Χθες
0: μέτρια, θα έλεγα. Καλά, προς το καλά μάλλον.
1: Α, okay,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Στο καλά.
1: Κατεωνισμό, στο ντουζ.
0: Το ντουζ, έκανα. Από ταξίδι γύρισα.
1: Αλλά είπες μια αλήθεια.
0: Είδες ότι έλεγα όμως μια αλήθεια.
1: On and off. Σωστός, ναι. σωστός.
0: Εξαρτάται. Είναι χειμώνας, θα βγω, δεν θα βγω. Έχω δουλειά την άλλη μέρα, δεν έχω.
1: Σωστό.
0: Με έκανα, εντάξει.
1: Κατεωνισμός λοιπόν είναι από την ελληνιστική κοινή που σημαίνει ότι δεν έχει να κάνει με τα αρχαία, έχει να κάνει η ρίζα με τα αρχαία. Κατεωνάω, κατεωνώ, ναι. Που σημαίνει πλένω με νερό που πέφτει από ψηλά. Το ντους είναι δηλαδή, καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι μια λέξη την οποία φυσικά δεν τη χρησιμοποιούμε, αλλά είναι η ελληνική λέξη για το ντους. Έρχεται από το κατά που είναι η πρόθεση που υποδηλώνει την κίνηση από πάνω προς τα κάτω. Και το αιωνάω, αιωνώ, αρχαίο ρήμα, αυτό υπήρχε στην αρχαία ελληνική, που σχετίζεται με το νερό πάλι, αλλά είχε να κάνει με την περιποίηση, με το λουτρό, δηλαδή ξέρεις, με διάφορα. Δηλαδή, πώ α πούμε θεραπευόσουν μέσω του λουτρού, με νερό όμω που ερχόταν, κατά που καταβρεχόσουν. Και οπότε που καταλαβαίνει και η ντουζιέρα είναι ο κατεωνητήρα.
0: Ωραία η ντουζιέρα πάντω. Ακόμη και αν βαριέσαι δηλαδή να κάνει από
1: αυτό. Ωραίο είναι να έχει έναν κατεωνητήρα.
0: Αν είσαι από αυτού που βαριούνται, όταν μπαίνει και ανοίγει. Και επειδή και εσύ είσαι σαν εμένα, ψιλοβαριέσαι μερικέ μέρε. Έτσι, όταν ανοίξει το ντουζ και. Είναι ωραία.
1: Κακά τα ψέματα τώρα.
0: Χαλαρώνει το σώμα.
1: Μετά από κάποια ηλικία, νομίζω όλοι βαριόμαστε. Αλλά όταν μπαίνει κάτω από το νερό, καταλαβαίνει τη θεραπευτική ιδιότητα του νερού. Λες, ρε παιδί μου, γιατί δεν το κάνω πιο
0: μετά, βεβαίω τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα. Έτσι, γιατί τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα είναι εκείνο που γυρίζει από τη βρύση στο ντουζ, τρέχει το κρύο πρώτα και μετά έρχεται η θερμοκρασία που θέλει εσύ.
1: Αχαζούλη είσαι. Εγώ το κάνω, βγαίνω απ' έξω.
0: Ναι, αλλά.
1: Πάω ένα βήμα πίσω.
0: Καλά, δεν θα κάνω τώρα. Άμα είναι να κάνω προσποίηση για να αποφύγω το νερό, θέλω να βγει μια ντουζιέρα που θα βγάζει κατευθείαν το νερό που έχει βρύσει. Δηλαδή τη θερμοκρασία που έχω κανονίσει στη βρύση, να τη μεταφέρει απευθείας στην ντουζιέρα.
1: Μια τέτοια πατέντα να κάνουμε. Θα θησαυρίσουμε.
0: Φαντάζομαι το έχουν σκεφτεί κι άλλοι και δεν γίνεται. Φαντάζομαι. Αν και ποτέ δεν ξέρει. Ωραία. Λοιπόν, Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
4: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Protergia. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 25χρονου για συμμετοχή σε σπήρα που λίστευε οδηγού ταξί στην Αγία Βαρβάρα, ενώ αναζητείται συνεργό του. Σε βάρο του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε ληστείε κατά συρροή σε βάρο οδηγών ταξί και παράβαση των νόμων περί όπλων και ουσιών. Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό 11χρονου παιδιού σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία τη Κυπαρισία. Σύμφωνα με πληροφορίε, ένα άλλο παιδί που κινείται με ηλεκτρικό πατίνι έπεσε πάνω στον 11χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κυπαρισίας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο της Πάτρας. Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, ένας 46χρονος υπηκός Αλγερίας και ένας 43χρονος Ιρακινός, έπεσαν νεκροί από αυτοσχέδια μαχαίρια. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Οι σταθμοί στη γραμμή 2 Αττική, σταθμός Λαρίσης Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το πρωί οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν το σχέδιο ελευθερία για να συνοδεύσουν πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία.
11: Easy Sports.
10: Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες στο 0-0, αλλά πήρε έναν βαθμό και πλέον έχει 6 πόντους διαφορά από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στη μάχη του τίτλου. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με σκορ 3-1 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ.
11: Easy Weather.
10: Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
11: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τις 7 και πάλι καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Πρωινό Δευτέρας, αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Έχει κίνηση ο Κηφισός που σημαίνει ότι έχουμε κάποιο συμβάν χαμηλά, δηλαδή από το ύψος της Πειραιώς προς τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και από τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος προς τον Πειραιά έχει αυτή την ώρα ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Οπότε να είστε προσεκτικοί όσοι κατεβαίνετε κυρίως στο Κηφισό που είναι μεγάλες ταχύτητες και ξαφνικά σταματάτε εκεί λίγο μετά το ύψος της Πειραιώς. Επίσης, έχουμε κεντρικά μικροκαθυστερήσεις στη Βασιλείας Κωνσταντίνου στην άνοδο από το Παγκράτη προς το πρώην Χίλτον και λίγο ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30.
1: Σε λίγο έρχεται η καλή είδηση της μέρας. Τέλειο θα ήταν αυτό. Ένα σκύπ εκεί πέρα 3 ώρες.
0: Αν δε.
1: Θρίλερ.
0: Θρίλερ, πραγματικό. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μία τέτοια είναι σίγουρα αυτό του Michael Jackson. 10,000 Maniacs μετά, Because the Night και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα στο Easy Breakfast.

0: Because the night, 10,000 maniacs στον Easy στο πρωινό της Δευτέρας. Easy breakfast, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Και ρίχνουμε και μια γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα. Εγώ δηλαδή και μετά από τρίμερο με 5 παιδιά συνολικά.
1: Σιγάρες, θα δει πότε έκανες λατρεία.
0: Όχι, ενώ συνολικά είπα.
1: Α,
0: συνολικά και το αδερφό μου. Το αδερφό μου, τα παιδιά μαζί.
1: Ήταν η Δέσποινα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ήταν ο απλό σου.
0: Ο αδερφό μου, η νύφη μου κτλ.
1: Η νύφη σου.
0: Ναι, σημασία.
1: Οι γονεί σου.
0: Ναι, ναι, δεν έχει σημασία.
1: Δηλαδή, αν του μιλάει όλου αυτού, με το ζόρι είχε ένα παιδί.
0: Ένα παιδί είχα το μικρό όμω, το οποίο έτρεχε. Το οποίο ανακάλυψε ότι έχει σκάλε, α πούμε. Στο
1: από
0: σπίτι.
1: Τα πέντε παιδιά, λοιπόν, ναι, φτάσαμε στο ένα, στο μισό παιδί.
0: Αυτό. Το οποίο ένα έκανε για πέντε όμως. Anyway, δεν θέλω να πω ότι παρακολούθησα επικαιρότητα, mm-hmm. αλλά βλέπω εδώ τον Donald Trump να παίζει. Ο ανθρωπιστής, θα έλεγα, Donald Trump. Γιατί υπάρχει αυτή η.
1: Επιχείρηση Ελευθερία.
0: Η επιχείρηση Ελευθερία που θα συνοδεύει το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, τα πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, που είπε ότι είναι μια ανθρωπιστική πράξη αυτή που θα κάνει.
1: Τέλειο.
0: Με την οποία το Ιράν δεν συμφωνεί, αλλά ποιο είναι το Ιράν να πάει αντίθετα στις ανθρωπιστικές φιλοδοξίες του πλανητάρχη, θα πω εγώ.
1: Ναι, παραβίαζε σε εκεχηρία οποιαδήποτε παρέμβαση λέει το Ιράν. Οπότε μάλλον τώρα, τώρα που θα ανέβει και η θερμοκρασία στη χώρα μας, μάλλον θα αρχίσουν να ανεβαίνει και η θερμοκρασία εκεί πέρα.
0: Ναι, ο Λευκός Οίκος διαβάζεται μεταξύ, δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter, μια φωτογραφία του Αμερικανού Προέδρου να κρατάει κάρτες του παιχνιδιού του γνωστού Uno.
1: Ναι.
0: Με τη λεζάντα έχω όλα τα χαρτιά.
1: Oh,
0: στο Uno βέβαια κερδίζει αυτός που δεν έχει κανένα χαρτί.
1: Δεν έφτασε μέχρι εκεί. Η όλη εν τω μεταξύ να πεις ότι το βάλανε και κανένα με παιχνίδι, κανένα του τύπου Risk. Ξέρεις, παιδί μου, που ήταν.
0: Μπράβο, στρατέγκο. Έστρο, κάστρα και πολιορκητές.
1: Uno που είναι από 2 χρονών και πάνω παίζει κάποιος. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, το αστυνομικό δελτίο συνήθως τα παραλείπουμε πάντα. Δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο. Εντάξει, και ο καιρός βεβαίως.
1: Ο καιρός. Διάβαζα, λέει, ότι Μάιο χιόνια, γιατί έπεσαν, λέει, μέχρι και χιόνια.
0: Σπάρθα, ναι.
1: Ναι. Είχαμε να δούμε 136 χρόνια. Και εκεί την ώρα σε σκέφτηκα. Γιατί λογικά εσύ θα πει, άρα έχει ξανασυμβεί.
0: Έτσι δεν λένε οι αρνητές. Άρα έχει ξαναγίνει.
1: Άρα ναι.
0: Εντάξει, παλιά έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πρωτοφανές.
1: Τώρα αυτή τη βδομάδα, λέει, φτάνει.
0: 30,
1: Ναι. Τι θα κάνουμε με τα χαλιά, θα τα βγάλουμε, θα τα βγάλουμε. Το πάπλωμα, τι θα γίνει εδώ πέρα με όλα αυτά τα θέματα.
0: Μαντόνα, sorry για τη συνέχεια.

0: Benson Boone και Beautiful Things is breakfast. Εδώ είμαστε, πρωινό Δευτέρας 4 Μαΐου. Να πούμε και μια γρήγορη στα αθλητικά χθες για την Super League. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, η ΑΕΚ πολύ κοντά στην κατάκτηση.
1: Το πήρα. Δεν το πήρα ακόμη.
0: Κοντά και να πούμε και ένα μπράβο για την ομάδα Βίκος Ιωαννίνων, Βίκος Falcons, η οποία χθες κέρδισε την άνοδό τη στην Greek Basketball League. Ανεβαίνει στην Α1 κατηγορία. Η ομάδα των Ιωαννίνων.
1: Falcon, τι είναι το Falcon?
0: Το γεράκι.
1: Ναι.
0: Έτσι λέγεται, Βίκος Falcons.
1: Α, Falcons.
0: Χορηγός. Falcons.
1: Falcons, okay.
0: Falcons, ναι. Πήρε την άνοδο για την, για την πρώτη κατηγορία.
1: Με ποιον έπαιζε?
0: Με τον Παπάγου.
1: Α, με τον Παπάγου.
0: Ναι. Μαζί με τη Δόξα Λευκάδας, λοιπόν, αυτές οι δύο ομάδες, η ομάδα από τα Γιάννενα και η ομάδα από τη Λευκάδα, ανεβαίνουν στην πρώτη κατηγορία της ελληνικής λίγκας στο μπάσκετ.
1: Κάτι είπες άνοδο τι, και νόμιζα ότι λεγόταν η ταινία, η ομάδα Άνοδοτη. Και λέω, τι είναι ομάδες είναι αυτές, τι είναι αυτά με τα Falcons και τα. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα τα κατάλαβα όλα.
0: Κάνω μια γρήγορη αναφορά έτσι.
1: Μπράβο, καλά έκανες, γιατί κάποια, εγώ είμαι και κοντά από Κοντοχωριανή.
0: Κάποια βασικά αθλητικά. Τι Κοντοχωριανή.
1: Πώς. Βίκος Ιωαννίνων, Falcons, δεν έχουμε εμείς γεράκια και στο δικό μας το χωριό.
0: Ως υπηρώτησα δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Εντάξει. Ανεβήκατε.
1: Ανεβήκαμε.
0: Θα τα πούμε του χρόνου στα μεγάλα σαλόνια. Λοιπόν, ωραία. Να κάνουμε και μια γρήγορη αναφορά. Να πούμε ότι η Ελλάδα έστειλε άλλους 4 δορυφόρους, γιατί έπαιξε και αυτό στο διάστημα. Συνολικά έχουμε 17 δορυφόρους.
1: Χαμός.
0: Οι οποίοι χρησιμοποιούνται για πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια.
1: Όλα αυτά.
0: Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα κάνει ακόμη ένα άρμα στο διάστημα.
1: Μα.
0: Τη βλέπουμε στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτομάτως μου δημιουργείται έτσι μια εικόνα το διάστημα. Και η Ελλάδα η οποία έκανε αυτό το άλμα τη χωρίς βαρύτητα, ρε παιδί μου.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα που έχουμε το επίγειο πρόβλημα. Γιατί έχουμε κάνει άλμα στο διάστημα, γι' αυτό.
0: Δεν μπορούμε να περπατήσουμε εδώ, αλλά στο διάστημα πετάμε. Σάντρα, in the heat of the night, για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο.

0: Η Σάντρα in the heat of the night στο Easy Breakfast. Πρωινό Δευτέρα ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο σιγά σιγά. Θυμίζουμε ότι αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υλουρονικό νάτρι και DHA φυτικής προέλευσης, με συγχωρείτε. Προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες, ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα, χωρίς την έκθεση στον ήλιο. Και νιώθετε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Και θα τα βρείτε βεβαίως στο συγκεκριμένο προϊόν, στα φαρμακεία και στα e-pharmacy. Το λέω άλλη μία φορά. Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση σας.
1: Και θυμάσαι βέβαια φέτος, πέρυσι.
0: Πέρυσι βέβαια.
1: Που είχα πάρει και το είχα δειγματίσει και το είχα πάρει μετά όλες εδώ πέρα. Και πραγματικά πολύ ωραίο χρώμα. Αρκεί να το βάλετε με ένα γάντι. Γιατί αν δεν το βάλεις με γάντι, μετά το χέρι σου γίνεται κόκκινο. Σαν τη χαζούλα την Ερυφίλη, θυμάσαι. Που είχε γίνει.
0: Μπράβο, ναι, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Όλες οι υπόλοιπες το βάλαμε κανονικά, η Ερυφίλη με τα χέρια.
0: Να και το hack λοιπόν από προσωπική χρήση.
1: Βεβαίως, με γάντι.
0: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε εύκολη ερώτηση νότησης 8 παρα 20.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα. Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει.
3: από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

0: συντονίζει 97,2.
1: Και κίνηση βεβαίως όπως κάθε 30 λεπτά στο Easy Breakfast, αυξημένη στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο κατά διαστήματα από τον κόμβο της Αττικής Οδού προς τους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μικροκαθυστερήσεις στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού, λίγο πριν και λίγο μετά τα διόδια. Έχουμε κίνηση στη Συγκρού σιγά σιγά, ψηλά από τη Λαγουμιτζή προς το κέντρο της Αθήνας, Καλλιρόης και κυρίως Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή προς το πρώην Χίλτον, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, όπως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, Κτή Κονδύλια, Κτή Ποσειδώνος, Κόνωνος και Αλυπέδου, το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λίγο πριν τα διελιστήρια και η επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά το break των 8. Εύκολη ερώτηση, Νότ. Μέχρι τότε θα πάμε με ένα από τα έτσι σχετικά καινούργια που ξεσκίζει σε όλο τον κόσμο και έρχεται από την Ray και το υπέροχο Where is my husband. Πρώτα βεβαίως.
2: Τέλειο, τέλειο, τέλειο.
1: Phil Collins και Philip Bailey. Easy Lover για να ανοίξουμε αυτό το ημίωρο μουσικά στον Easy.

0: Η Ray και το Where is my husband στον Easy 97,2 στο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε, είναι 8 παρα 20 και όπως κάθε πρωί περίπου τέτοια ώρα.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Που την Παρασκευή λέγαμε ότι ένα στου δύο θα ήθελε να μην το βλέπει να το κάνει άλλο σε δημόσια θέα να αλλάζει. Την μπάλα των μωρών του ήταν η σωστή απάντηση που δεν βρέθηκε. Και σήμερα θα πω ότι είναι κάτι που απάντησαν οι περισσότεροι ότι αυτομάτως.
2: Ναι.
0: Τους φτιάχνει τη διάθεση.
2: Α, στη φτιάχνει μωράκι μου. Όντως.
0: Ναι, ναι, αυτομάτως. 6981. 6981. Παγωτό θα μπορούσε να είναι μια απάντηση. Ναι. Ειδικά αυτή την περίοδο που ανοίγει η ice cream season.
2: Ναι, ναι.
0: 6981-972-972 είναι το Viber και τα μηνύματά σας. 6981-972-972 και το τονίζω διότι με τα μηνύματα αυτά διεκδικείται δώρα των εκδόσεων Διόπτρα. Είναι αυτό που απάντησαν οι περισσότεροι, ότι αυτομάτως τους φτιάχνει τη διάθεση.
2: Τρία βιβλία για να καταλάβουμε πώς οι σχέσεις μας διαμορφώνονται από την παιδική ηλικία μέχρι σήμερα. Τρία εξαιρετικά βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα από τρεις Ελληνίδες συγγραφείς, οι οποίοι δεν είναι μόνο συγγραφείς, είναι και ψυχολόγοι, είναι ψυχαναλύτρες. Φωτεινή Καραγρηγόρη, τα λάθη που θα κάνεις. Αυτό σταματάει εδώ, Σουζάνας Παπαφάγου. Και το άγγιγμα του Νάρκη σου, Άσπας Πασπάλι. Αυτά τα τρία βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, διόπτρα.gr το site, θα τα διεκδικείτε με την απάντησή σας και όχι μόνο. Όχι μόνο, δηλαδή διεκδικείτε φυσικά και το ανέβασμα της αυτοπεποίθησής σας, της αυτοεκτίμησής σας, αν βρείτε τη σωστή απάντηση. Αν δεν βρείτε τη σωστή απάντηση, δηλαδή είτε βρείτε είτε δεν βρείτε, θα πάρετε τα βιβλία. Κάποιος. Θα κληρωθεί.
0: Ένας, ναι. Οι άλλοι θα πάρετε.
2: Τη χαρά της συμμετοχής.
0: Αυτό πήγα να πω, τη χαρά της συμμετοχής. 6981-972-972. Τι είναι αυτό που απάντησαν οι περισσότεροι, ότι αυτομάτως τους φτιάχνει τη διάθεση? Η σοκολάτα, ο καιρός, μία αγκαλιά, ρεπό, αύξηση, μουσική, το γέλιο ενός μωρού όταν μπαίνει ο μισθός, το καλό σου ξουμούξου, πάλι το γέλιο ενός μωρού, πάλι ο καιρός. Ωραία, όταν παίζει πολύ καιρός, πολύ μουσική και πολύ πληρωμή. Λοιπόν, προς το παρόν σωστή απάντηση δεν έχουμε. 10 παρα 5 η απάντηση ζωντανά στον αέρα του Easy Breakfast. Μετά το τέλος της εκπομπής, η εύκολη ερώτηση Not Panda με την απάντησή της στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2.
2: Είσαι έτοιμος για ένα Ελλαδάρα 2.0?
0: Πάντα, πάντα. Μέχρι τότε, δύο επιτυχίες back to back. George Michael, Freedom σε λίγο. Ringside τώρα στον Easy, Tired of Being Sorry.

0: Ο George Michael και το Freedom στο Easy Breakfast είναι 8 παρα 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη και υποσχέθηκε σε Ελλάδα. Ελαδάρα μου είπες και εκτός αέρα 2.0.
1: Ελαδάρα όμως, έτσι πιο Ελλάδα πεθαίνεις. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή στο τέλος της χρονιάς βγάζουμε το top 5, θα είναι μέσα αυτό, το οποίο δεν πήγε καλά δηλαδή. Θέλω να πω υπήρχαν τραυματίες, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αλλά είναι τελείως Ελλαδάρα. Και σε πάω στο αεροδρόμιο του Αράξου λοιπόν.
0: Α, μαν το είδες.
1: Και στην Πάτρα, που κάνανε μια τελετή ονοματοδοσίας, ναι, σε ένα καινούριο αεροσκάφος που το λένε Πάτρα. Ήταν η πρώτη λοιπόν εκδήλωση αυτή. Λέω, πάμε να κάνουμε τα εγγένεια, να φωνάξουμε δημοσιογράφους, να γίνει χαμός επισήμως εκεί πέρα. Ανεβείτε, πανεβείτε πάνω στη σκάλα, ανεβείτε, ανεβείτε, να το δείτε, να το δείτε από κοντά. Το αεροπλάνο που θα το λένε Πάτρα. Και υποχωρεί η σκάλα, γιατί δεν άντεξε το βάρος. Και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.
0: Τραυματίστηκαν.
1: Δηλαδή, η μία γυναίκα περιμένει να χειρουργηθεί. Ο άλλος κάταγμα και θα δούμε αν θα χειρουργηθεί σε 10 μέρες. Και ο τρίτος δεν ξέρω, ίσως να ήταν πιο ελαφρά ο άνθρωπος. Δηλαδή, πόσο Ελλάδα δεν είχε ασφαλιστεί λοιπόν. Γιατί ένας από τους μάρτυρες, η κυρία αυτή που η οποία περιμένει να
0: χειρουργηθεί,
1: λέει ότι ήταν στον αέρα. Δεν ήταν κάτω, δεν πατούσε στο έδαφος. Ένας άλλος λέει ότι τέλος πάντων υποχώρησε, δεν είχε ασφαλιστεί η σκάλα.
0: Καλά, και φαντάζομαι η σκάλα και η κάθε σκάλα και τέτοιου είδους εργαλεία, ας το πούμε έτσι, έχουν και κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή, έχει μία προδιαγραφή από τον κατασκευαστή του
1: πόσο. Για
0: τι βάρος, ναι, τι βάρος αντέχει, ναι, η σκάλα, ναι, το οποίο θα πρέπει λογικά να είχε υπολογιστεί.
1: Είναι αυτό το εγχειρίδιο τώρα που μπορεί να. Το εγχειρίδιο, έλα, ρε, τα ξέρουμε αυτά. Βάλτε το μέσα στο ζητάρι για όταν χρειαστεί.
0: Εν τω μεταξύ, πώς ήταν αυτή, γιατί αυτομάτως πάει το μυαλό. Και σε όλους εμάς που ταξιδεύουμε και πολλές φορές ξέρεις, δεν μπαίνεις από φυσούνα στο αεροπλάνο και όπως κατεβαίνεις από το λεωφορείακι, όλοι συνοστίζονται οι επιβάτες στη σκάλα. Δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, ίσως ήταν πιο πολύ.
0: Ναι, γιατί αυτό λέω, ήταν περισσότεροι.
1: Ήταν περισσότεροι, γιατί το βλέπεις, ας πούμε, είδα βίντεο. Ναι. Τέλος πάντων, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε
0: ανακοίνωση.
1: Ναι. Είπε τέλος πάντων. Handling. Διενεργεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου του Αράξου έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του χθεσινού ατυχήματος. Τι κάνεις έτσι, και εκφράζει και τη συμπαράσταση.
0: Πάλι καλά. Πάλι,
1: πάλι καλά.
0: Καλά.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά τώρα. Τραυματίστηκαν και κανένα δύο-τρεις άλλοι, αλλά δεν χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι. Τις παρασκευήκαν οι πρώτες βοήθειες.
1: Πόσο Ελλαδάρα αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Ριάννα!
1: Ξεκινάμε κάτι, αλλά δεν έχουμε διασφαλίσει, δεν έχουμε δει λιγάκι τα μικρά γράμματα.
0: Γιόρτασε το η Πάτρα, το αεροσκάφος. Μια χαρά.
1: Ναι. Δηλαδή, συνεχίστηκε η εκδήλωση βέβαια μετά κανονικά. Εντάξει, δεν θα χαλάσουμε και το γλέι τώρα επειδή πήγαν τρεις στο νοσοκομείο.
0: Πραγματικά. Τα πετάει το αεροπλάνο στους εθέρες, θα διαφημίζει το όνομα της Πάτρας σε όλο τον κόσμο τώρα. Είχαμε και τρεις.
1: Τρία κατάλληλα.
0: Είχαμε απολύες. Δεν είχαμε απολύες. Εντάξει, χτύπα ξύλο.
1: Χτύπα ξύλο.
0: Χτύπα ξύλο. Γιατί εδώ τελικά αυτό πρέπει να κάνεις. Αφού γίνουν όλες οι προδιαγραφές και πώς να σου πω, ο υπεύθυνος ασφαλείας τσεκάρει όλα τα κουτάκια, ρε παιδί μου, ότι αυτό το έχω τσεκάρει, το έχω τσεκάρει, το έχω τσεκάρει, το έχω τσεκάρει. Χτύπα και ένα ξύλο στο τέλος. Για ασφάλεια. Diamonds λοιπόν, η Ριάννα για να.
1: Άναψε και ένα κερί.
0: Καλά, ναι. Άναψε και ένα κερί. Τι άλλο κάνουμε για καλό, για γούρι. Νομίζω χτύπα ξύλο και κερί. Αυτά τα δύο.
1: Και όταν η μάνα μου κάποια στιγμή ξυπνάει και.
0: Κάνει ένα ξεμάτιασμα τώρα που είπε μάνα.
1: Πέρα από αυτό, ναι, σωστό και ένα ξεμάτιασμα. Και όταν η μητέρα μου ξυπνάει κάποια στιγμή και κάπω σκέφτεται ότι είμαι μόνη μου στη ζωή, κάνει και φανουρόπιτα. Να βρεθεί ο γονιός.
0: Τραβηγμένο τώρα. Αλλά.
1: Τι σε έχω εξηγήσει, δεν πιάνει. Μάνα, άστο.
0: Κάνει φανουρόπιτα η μάνα σου.
1: Ναι, αρέσει γι' αυτό.
0: Έχει πέρα, έχουμε περάσει τόσα χρόνια, δεν βλέπετε.
1: Μάλλον τη αρέσει η γεύση, δεν μπορώ να το δω. Διαφορετικά δεν το εξηγώ.

0: Shine bright like a diamond, Dizzy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη. Και το κυριότερο που μας έμεινε από το προηγούμενο όν είναι ότι η μαμά σου κάνει φανουρόπιτα, ναι. Μπας και βρεθεί μία λύση στο
1: θέμα,
0: στο θέμα σου. Δεν θα πω πρόβλημα, στο θέμα σου. Τώρα όμως, κοίταξε να δεις. Το σκέφτηκα μετά.
1: Ναι.
0: Δεν αξίζει τώρα στη μαμά σου να εμφανιστεί ο Άγιος Φανούριος στο όνειρό της ή κάπου.
1: Να της πει παράτα.
0: Ναι, κυρία Ντίνα, της πει, κοιτάξτε να δείτε, φάτε μια μπουγάτσα, την ευχαριστηθείτε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Ναι, έχω δοκιμάσει φανουρόπιτα, αλλά μην το βάζει και την ευχή.
0: Έχω δοκιμάσει
1: πάνω.
0: Τα πάντα, δεν γίνεται τίποτα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Δεν πρέπει.
1: Δεν πρέπει να τη εμφανιστεί και να της πει, κυρία Ντίνα, η κατάσταση με το γαμπρό και εσάς και τη φανουρόπιτα. Είναι σαν το Στάθη που παίζει κάθε δύο εβδομάδα το τυχερό παίχνιο. Ναι. Δεν θα γίνει ποτέ.
0: Ποτέ. Γιατί για εκείνο μίλησα με ένα γνωστό μου, επειδή του ακούω εγώ κάθε
1: και
0: πρωί.
1: Και τον βλέπω.
0: Τα ακούω τα παιδιά και μου αρέσουν, έχουν καλή χημεία. Μεταφέρεται, μην κάνω τώρα δύο επισκέψεις. Μεταφέρεται και εκεί
1: μπράβο,
0: μέσω τη Μαρία ότι και εκεί δεν γίνεται τίποτα.
1: Εντάξει, δηλαδή ότι έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε στον κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, να σα θυμίσουμε ότι το Μάιο η Αθήνα ανθίζει, γεμίζει ζωή. Ο Ίση βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στου δρόμου της Αθήνας, ένα τραμ με μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια, με ζωντανές εκπομπές στο τραμ, με happenings, με δώρα, γιατί η Αθήνα δεν σταματάει να κινείται. Και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Πρωτέργεια. Θα κάνουμε και εμείς ένα ζωντανό κάποια Κυριακή. Σήμερα όμως Δευτέρα 4 του μήνα, live εκπομπή μέσα από το τραμ έχει ο Νίκος Μάντζος.
1: Α, το χρυσό μου αυτό.
0: Από
1: που...
0: τις 5 το απόγευμα.
1: Αχ, ο Μάντζος δεν ήταν που τον έπιανε και λίγο.
0: Ζαλίζεται, ρε.
1: Ναι, γλυκούλης.
0: Παίρνει τραμμούνι, ζαλίζεται.
1: Στο τραμ. Έχει κάνει το μεταξύ υπερατλαντικά ταξίδια με αεροπλάνα. Μάλλον και εκεί είχα αποκομμένο.
0: Ζαλίζεται στο τραμ. Τι να κάνει τώρα. Λοιπόν, πάμε για Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα αμέσως μετά.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
10: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο Easy 97,2 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
15: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
14: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
15: Χιλιάδες πρόσωπια.
14: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
16: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
17: Σίγουρα έχω κρύψει.
14: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
18: Easy News.
19: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην εξιχνίαση ανθρωποκτονίας ενός 36χρονου Αιγύπτιου που σημειώθηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Αποκάλυψαν τη δράση 5 πληγωμένων με την ενδιαστάση σύζυγο του θύματος να θεωρείται το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 25χρονου για συμμετοχή σε σπήρα που λίστευε οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα, ενώ αναζητείται και ο συνεργός του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού με την προθεσμία για την υποβολή τους να λήγει στις 8 Μαΐου. Η πληρωμή της δεύτερης δόσης αναμένεται να καταβληθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Η σταθμή στη γραμμή 2 Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σήμα Διαφορετικότητας, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες 3 θανάτους που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού, μιας ασθένειας που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενεργοποιεί από σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Επιστρατεύει ισχυρή στρατιωτική δύναμη την ώρα που το Ιράν προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη συνιστά παραβίαση της εκεχηρίας εν μέσω εύθραυστων διαβουλεύσεων και συνεχιζόμενων επεισοδίων στην περιοχή.
18: Sports.
19: Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με σκορ 3-1 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, ενώ η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες στο 0-0. Ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη με Mercedes ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι. Τρεις διαδοχικές νίκες φέτος στα πρώτα 4 Grand Prix για τον 19χρονο πιλότο, ο οποίος κλέβει την παράσταση στο φετινό πρωτάθλημα.
18: Easy weather.
19: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και λεωφόρου Αθηνών. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, που επηρεάζει όπως πάντα τη λεωφόρο Χιστού, στη λεωφόρο Κηφισία στην κάθοδο κατά διαστήματα, κυρίως από το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγου και χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, στην άνοδο από την Πανόρμου μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως. Η Κατεχάκη επίσης, κυρίως από τη Μεσογείο προς τη λεωφόρο Κηφισία, το ρεύμα αυτό είναι μποτιλιαρισμένο σύμφωνα με τον χάρτη μας. Η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, η Αμαλία στο κέντρο, η Βασιλέα Κωνσταντίνου στην άνοδο προς το πρώην Χίλτον, ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρονα. Αρκετά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο, έχουμε μικροκαθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φαλυρικού Δέλτα και του Τροκαντερό, στο ρεύμα προς Αθήνα. Κατά διαστήματα, στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου, στη λεωφόρο Αμφιθέας και στο Φαλυρικό Δέλτα, και αρκετή κίνηση από την Καλυθέα προς το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει μποτιλιάρισμα από τον κόμβο της λεωφόρου Φίλης μέχρι και το. Φίλης, και όχι Φίλης, και μέχρι τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Φίλης. Αυτά, επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8.30.
1: Έτσι ακριβώς και οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Easy Kim Wild UK, μένω τώρα 10 Sharp με You.

0: You came στο πρωινό της Δευτέρας, στον Easy, στο Easy Breakfast, το οποίο μεταξύ άλλων βεβαίως πληρώνει ή επιχειρεί πιο σωστά να πληρώσει δύο δικούς σας λογαριασμούς κάθε μέρα, 6.30 με 10, με το Pay Your Bills, το οποίο βεβαίως θα βρείτε στο soundist.gr κάθε το Easy 972, είναι η φόρμα συμμετοχής της, συμπληρώνετε, επισυνάπτετε το λογαριασμό που θέλετε να πληρώσουμε, κάνουμε κάθε μέρα την κλήρωση για δύο από εσάς σε διαφορετικά σημεία της εκπομπής, ανακοινώνουμε το όνομα του κάθε τυχερού την κάθε φορά και έχετε 10 λεπτά στην διάθεσή σας, εφόσον κληρωθείτε, να επικοινωνήσετε, να βγούμε στον αέρα, να πούμε μια καλημέρα και να πάρετε τα χρήματά σας.
1: Μάγδα Ταφ Σίγμα. Αυτή είναι η πρώτη νικήτρια της ημέρας, της εβδομάδας και του μήνα, θα λέγαμε λοιπόν. Η Μάγδα Ταφ Σίγμα με κινητό που τελειώνει σε 357 και λογαριασμό σταθερού και ίντερνετ αξία 46,99. Μάγδα Ταφ Σίγμα με κινητό που τελειώνει σε 357 και λογαριασμό σταθερού και ίντερνετ αξία 46,99.
0: Σε περιμένουμε μέχρι τις 8:24 με το δικό μας το ρολόι στο 210-6842-220. Μάγδα Ταφ Σίγμα, το ξαναλέμε, με κινητό που τελειώνει σε 357. 10 λεπτά λοιπόν στη διάθεσή σου. 210-6842-220 για να πάρεις 46 ευρώ και 99 λεπτά για τον δικό σου λογαριασμό μέσω του Pay Your Bills και του Easy.

0: Blinding Lights, The Weekend, Dizzy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Καθαρό θέμα ψυγείου τώρα που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Μπορεί να το έχεις πει κιόλας, δεν ξέρω. Σύμφωνα με μία έρευνα που κάνανε διάφοροι μελετητές των πουλιών, αυτά ναι, με τα φτερά έτσι, που ναι μεν είναι τα αποτελέσματα σαφή, αλλά ακόμη δεν μπορούν να ερμηνευτούν σε όλη τους τη διάσταση. Αποκαλύπτει λοιπόν αυτή η έρευνα ότι τα πουλιά της πόλης τρομάζουν πιο εύκολα από τις γυναίκες παρά από τους άντρες. Όταν πλησιάζουν οι γυναίκες, ναι, τα πουλιά απομακρύνονται, τείνουν να απομακρύνονται νωρίτερα. Όταν ο εισβολέας εισαγωγικά στο πεδίο τους είναι γυναίκα, οι άντρες αντίθετα μπορούν να πλησιάσουν περίπου ένα μέτρο πιο κοντά πριν τα πουλιά πετάξουν μακριά, ανεξάρτητα από παράγοντες όπως είναι το ντύσιμο, το ύψος, ο τρόπος προσέγγισης και άλλοι παράγοντες. Τα πτηνά λοιπόν ενδέχεται, όπως λένε οι ερευνητές, γιατί ακόμη είναι, το ψάχνουν, να μπορούν να διακρίνουν το φύλο των ανθρώπων. Ο μηχανισμός βεβαίως πίσω από την ικανότητα παραμένει άγνωστος,
1: ναι,
0: και γιατί αποφεύγουν περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άντρες. Σε αστικά περιβάλλοντα 5 ευρωπαϊκών χωρών έγινε η έρευνα, με διαφορετικά επίπεδα ανεκτικότητα στην ανθρώπινη παρουσία και με διάφορα είδη πουλιών, μέχρι και τα περιστέρια για παράδειγμα.
1: Είναι πάντως τεράστια η πληροφορία που δεν γνωρίζουμε ακόμα, ναι, για τα υπόλοιπα είδη, ζώα, ναι, τα είδη του πλανήτη. Ναι. Είναι τρελό δηλαδή. Τρελό.
0: Πάντως λέει, αναδεικνύει η έρευνα τα αποτελέσματα, την εντυπωσιακή ικανότητα των πτηνών να αξιολογούν το περιβάλλον τους και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους και αυτοί.
1: Ναι, καλά.
0: Και αυτά όπως όλοι βεβαίως.
1: Βέβαια.
0: Αυτά. Θέμα καθαρό ψυγείο. Καθαρό.
1: Ψυγείο. Θα μπορούσε να είναι και άχρηστη πληροφορία τη ημέρα. Αλλά δεν βαριέσαι τώρα, να περνάει η ώρα δευτερίλα τώρα. Τι θέλετε.
0: Πραγματικά. Και μετά από τριήμερο και πολλά λέμε. Black Velvet για τη συνέχεια. Alana Miles στο Easy Breakfast.

0: Η Έλενα Μάιλς και το Black Velvet στο Easy, στο Easy Breakfast, λίγο πριν το break των 8.30. Στην παρέα μας βεβαίως, γιατί χρειαζόμαστε συγκέντρωση, έχουμε deadlines, έχουμε εμείς καλή ώρα εδώ λογαριασμούς οι οποίοι λήξανε τον προηγούμενο μήνα, δεν τους πληρώσαμε.
1: Μην κάνουμε λάθος στο ψηφίο και βάλουμε χιλιάρικο αντί για 100.
0: Και
1: δεν θα βρει μέσα τίποτα, οπότε.
0: Κάτι λογαριασμούς εδώ δεν. Το έχω πάθει μια φορά αυτό, το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί ότι για
1: κάτι. Και είχε λεφτά μέσα.
0: Είχε λεφτά μέσα, αντί για 150 ευρώ πλήρωσε 1500 ευρώ.
1: Γι' αυτό ήσουν απλά, γιατί είχε λεφτά.
0: Στη ΔΕΗ. Που δεν τα επιστρέφει, τα πιστώνει και μετά δεν πληρώνει και εγώ για κανένα χρόνο ανάλογα με το λόγο. Αλλά παρόλα αυτά, γιατί να τα δώσει. Αλλά τα έδωσα, τα έδωσα. Έτσι λοιπόν, deadlines έχουμε συνεχώς, έχουμε πίεση, έχουμε γεμάτα inbox, συγκέντρωση δεν έχουμε. Και εκεί έρχεται το Tonosan Brain Energy Booster, το οποίο περιέχει συμβηριανό ginseng και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο. Tonosan Brain Energy Booster, θυμίζουμε, ως συμπλήρωμα διατροφής, δεν υποκαθιστά την συνήθη δίαιτα. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε με την υπενθύμηση στην εύκολη ερώτηση, ενώ η οποία σήμερα ψάχνει απάντηση.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκε. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟ.

0: Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα τη λεωφόρου Κηφισού μεταξύ Νέα Φιλαδέλφεια και λεωφόρου Αθηνών. Σε άνοδο και κάθοδο έχουμε ποτηλιάρισμα, όπως και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο τη λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο τη λεωφόρου Κίμης. Το άλλο ρεύμα προς Ελευσίνα, από δικήσεις Πλακεντίας μέχρι και τη λεωφόρου Κηφισίας. Η Κηφισίας στην άνοδο από την Πανόρμου προς την Παλαιολόγου στο Χαλάδρι κατά διαστήματα, στην κάθοδο από το Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, η Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού σε άνοδο και κάθοδο, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία λίγο πριν τη λεωφόρο Μεσογείων. Κεντρικότερα η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο από το Πολεμικό Μουσείο προς την Πλατεία Συντάγματος, η άνοδος της Καλλιρόης, της Αρδιτού και της Βασιλείας Κωνσταντίνου, όπως και η συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς την Αμαλίας. Έχουμε πολλά προβλήματα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο κομμάτι από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Όλο το κομμάτι αυτό είναι μποτιλιαρισμένο σύμφωνα με τον χάρτη μας, και στο κομμάτι από το ύψος της Καλλιθέας προς Φαλυρικό Δέλτα και από εκεί προς Παλαιό Φάληρο επίσης έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Και από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά, φυσικά όλη η κεντρική δρόμη του Πειραιά, αλλά και η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Διελιστήρια και στο ρεύμα εισόδου από το ύψος του Κηφισού μέχρι και την πλατεία Καραϊσκάκη στο κέντρο της Αθήνας έχει έντονο μποτιλιάρισμα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9.
1: Πες λοιπόν την υπενθύμηση εύκολη σε ό,τι νότ και μετά σου έχω καλά νέα.
0: Η εύκολη ερώτηση είναι ότι λέει σήμερα ότι είναι αυτό που απάντησαν οι περισσότεροι, ότι αυτομάτως τους φτιάχνει τη διάθεση. Έχετε στείλει σοκολάτες, παγωτά, αύξηση, πληρωμή, ένα ωραίο τραγούδι, μία αγκαλιά, ένα χάιδεμα στο κατοικίδιό μας, ο καιρός. Όταν βρίσκω την απάντηση στην εύκολη ερώτηση νότ. Το γέλιο ενός μωρού.
1: Το εκτιμούμε.
0: Ναι, το εκτιμούμε.
1: Γιατί η μαμά του γλύψει, του θέλουμε πολύ.
0: Βίντεο με ζωάκια και όταν κερδίζει η ομάδα μου και ένας φίλος μου στο πήγε ακόμη παρακάτω, όταν κερδίζει ο Ηρακλής. Δηλαδή έγινε η έρευνα, σωστό, και οι περισσότεροι, ναι, είπαν όταν κερδίζει ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Πού έγινε η έρευνα,
1: στην Καζούρα αυτό
0: στην
1: λέγεται.
0: Τριαδρία,
1: αυτό
0: στην
1: λέγεται. Πώς το λένε, Καζούρα.
0: 6-9-81, χλεβασμός θα έλεγα.
1: Χλεβασμός.
0: Και ηρωνία. 6-9-81-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Διεκδικείτε τα δώρα των εκδόσεων Διόπτρα με αυτά τα μηνύματα. Τι είναι αυτό που δήλωσαν οι περισσότεροι, ότι αυτομάτως τους βάζει σε καλή διάθεση.
1: Σε περιπέζουν, αγόρι μου, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Γιατί εγώ σου βρήκα το διαγωνισμό που θα ασκήσεις. Τώρα ψάχνω να βρω τι αμοιβή θα πάρεις επειδή θα ασκήσεις αυτό το διαγωνισμό. Επιστρέφω.
0: Νταμιάνο Νταβίτ, μέχρι τότε, Next Summer, Alphaville, Forever Young, στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Next Summer, Νταμιάνο Νταβίδ, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη όπως κάθε μέρα 6.30 με 10.
1: Και σε πάω σε έναν καταπληκτικό διαγωνισμό που μπορείς να ασκήσεις.
0: Μη μου πεις τίποτα, κουβάλα τη γυναίκα σου στην πλάτη και κατέβα την πλαγιά.
1: Είσαι, δηλαδή σε μένα το λες αυτό, δεν ξέρω που απευθύνομαι, όχι. Σε κάτι που μπορείς να το κάνεις. Μπορείς, βέβαια δεν βρήκα ακόμα το χρηματικό αντίτιμο. Αν έχει, αλλά δεν έχει σημασία. Ακόμα και αυτό ρε παιδί μου, να πεις ότι εγώ κάποτε όταν ήμουνα 50 χρονών.
0: Πήγες να πεις νέος. Τώρα πήγες να πεις νέος.
1: Όταν ήμουν 50 χρονών, πήρα μέρος σε ένα διαγωνισμό και βγήκα πρώτος. Διαγωνισμός ύπνου λοιπόν.
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Θα το έλεγα, αλλά λέω άστο.
1: Στη Σεούλ επέστρεψε, λέει, στο, αυτή η εκδήλωση που κάπως μάλλον την είχαν σταματήσει, στον ποταμό Χαν.
0: Ξαναμπήκε στο καλεντάρι.
1: 170 διαγωνιζόμενοι συγκεντρώνονται λοιπόν εκεί πέρα για να κοιμηθούν. Πρόσεξε, γιατί έχουμε βρει κι άλλους διαγωνισμούς που πρέπει να μείνεις ακίνητος, αλλά όχι να κοιμηθείς. Εδώ χρειάζεται να κοιμηθείς. Όσο πιο βαθιά και ήρεμα κοιμηθείς, τόσο το καλύτερο. Γιατί σε παρακολουθούν τον καρδιακό σφιγμό σου, λέει. Και θα έχουν, λέει, διάφορες σκόπιμες, είχαν, λέει, διάφορες σκόπιμες διακοπές. Καλά, εντάξει, θα σου κάνουν εσένα αυτά. Θα προσπαθούν, λέει, να ενοχλήσουν τους διαγωνιζόμενους με καργαλιτά με φτερά.
0: Σιγά.
1: Ήχους βουητού κουνουπιών.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Και άλλους περισπασμούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ, με το μόνο.
0: Φαντάζομαι όμως ότι μπαίνουμε διαγωνιζόμενοι ο καθένας με κάποια στάνταρτ. Δηλαδή, έχουμε κοιμηθεί μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 6 ώρες.
1: Ναι, σιγά. Ποιος θα σε. Ποιος θα σε.
0: Η Επιτροπή του Αγώνα,
1: Όχι, δεν έχει τέτοια.
0: Αν πάω τώρα, αν πάω τώρα έχω προβάδισμα. Συγγνώμη. θα πω κατευθείαν στους άλλους διαγωνιζόμενους, συγγνώμη. Όχι, τι μας είστε, συγγνώμη, θα δείτε. Συγγνώμη.
1: Το μόνο που θα σου πούμε με σένα πριν πας για ύπνο είναι μην ανησυχείς, τα παιδιά είναι καλά.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά είναι ασφαλή.
0: Το θέλω αυτό. Ναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Το χρειάζομαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να μην έχεις το άγχος. Γιατί ενδεχομένως και μέσα στον ύπνο σου ξυπνάς από το άγχος και όλα αυτά.
0: Ξυπνάω πολύ.
1: Δεν ξυπνάς.
0: Ειδικά σήμερα, ας πούμε, τώρα δηλαδή, μόλις τελειώσουμε εκπομπή, αν πέσω, καταφέρω και πέσω για ύπνο. Έχω πολύ άγχος τα παιδιά, είναι καλά.
1: Α, το ένα πάει και σχολείο κιόλας.
0: Ξεκινάει το δεύτερο σήμερα σχολείο.
1: Μπράβο σας, μπράβο.
0: Αλλά θα το πάρω νωρίς γιατί είναι η προσαρμογή.
1: Δεν θα έχεις άγχος για να σηκωθείς.
0: Μα θα κοιμηθούμε μαζί, αυτό σου λέω. Θα το πάρω νωρίς γιατί κάνει προσαρμογή. Θα πάει βρεφονιπιακό μία μισή ώρα. Θα το πάρω μετά την εκπομπή.
1: Θα το γυρίσει και θα το ρίξει.
0: Όχι μόνο, δεν το ρίξω εγώ. Θα είναι κομμάτια το παιδί.
1: Σωστό.
0: Το πρόβλημα
1: κομμάτια.
0: Δεν είναι αυτό το παιδί. Το πρόβλημα είναι αν θα ξυπνήσω, να βάλω ξυπνητήρι να πάρω το άλλο παιδί. 3,5 ώρα.
1: Α, είδε πάλι.
0: Στο σχολείο. Είναι μπαμπούνι μπαμπά μου. Με ξέχασε ο μπαμπάκα μου. Νέλη Φουρτάδο, say it right για τη συνέχεια πρωινό Δευτέρα στον Easy.

0: Eagle-Eye Cherry, Safe Tonight, 9 παρα 10 πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να πω και μία ψηλό απάτη που μου συνέβη, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα μέσα στο Σαββατοκύριακο, SMS ναι. δηλαδή στο κινητό, που λέει «Μπαμπά, εγώ είμαι».
1: Όπα, πήρε κινητό το θειοβρέφος, το θειοτεκνό.
0: Το κινητό μου, σου λέει, στέλνω και όποιον πιάσω. Το κινητό μου χάλασε, ορίστε ο νέος μου αριθμός. Στείλε μου ένα μήνυμα μέσω WhatsApp. Εν τω μεταξύ, τώρα δεν ξέρω κιόλας, γιατί εγώ θεώρησα ότι ο ιός είναι να πατήσω το link, γιατί είχε ένα link. Να πάω στο WhatsApp και να στείλω από εκεί μήνυμα. Και όχι να στείλω μήνυμα απάντηση στο SMS που μου ήρθε. Μπορεί και να χρεώθηκα, γιατί απάντησα, με εκνεύρισαν. Και στον μπαμπά, εγώ με απάντησα, σε έχω γραμμένο εκεί που δεν πιάνει μελάνη.
1: Έτσι με τόσες πολλές λέξεις ή έγραψες εγώ.
0: Λιγότερες λέξεις.
1: Α, μάλιστα, ναι, ναι.
0: Και μου ήρθε άλλο μήνυμα που λέει «Όλα πάνε στραβά. Ενημέρωσέ με».
1: Ναι, γιατί σου λέει και ο ίδιος μου ο πατέρας με έχει γραμμένο. Δηλαδή τι γίνεται. Η ζωή είναι μάταιη.
0: Θα μπορούσα να πιάσω μια κουβέντα με το συγκεκριμένο chatbot μηχάνημα που απαντούσε, αλλά μετά λέω «Κάτσε, μην είναι η χρέωση στο μήνυμα του SMS».
1: Και καλά έκανες, αγόρι μου.
0: Παπά, εγώ είμαι και τα λοιπά. Προσοχή.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Έχετε μεγάλα παιδιά, γιατί σε μένα εντάξει, προφανώς και δεν θα μπορούσε να πιάσει δηλαδή.
1: Ήσουν και με αρκετέ ώρε.
0: Με κοιτάζει με μία αφισβήτηση του στυλ ότι θα μπορούσε να πιάσει και σε σένα. Αν σε είχε πετύχει, ξέρω εγώ, ξημερώματα ή νύχτα που νίστασε ή μία μέρα που δεν είχε κοιμηθεί το μεσημέρι, θα μπορούσε να πιάσει και σε. Δεν θα μπορούσε.
1: Επίσης, έτσι όπως είσαι τώρα κάπως άϊπνος, άλλα βλέπεις, άλλα διαβάζεις.
0: Ναι,
1: αντί για μπαμπά θα μπορούσε να διαβάζει κάτι άλλο.
0: Ναι, διάβασα, ας πούμε, πριν μία είδηση στα κουτσομπολίστικα που έλεγε απόδραση για τη Δέσποινα Βανδύ και το Βασίλη Μπισμπίκη στο Ναύπλιο και εγώ διάβασα αντίδραση.
1: Αντίδραση.
0: Και λέω κάτσε να. Το πάτησα κιόλα, λέω να δω τι έγινε. Εξαγριώθηκε το Ναύπλιο. Κατά τη Βανδύ και του Μπισμπίκη. Θα συνέβη, λέω, κάναμε ένα φούκι. Μετά μπήκα και είδα τι έγραφε.
1: Τζάμπα το κλικ.

0: I Follow Rivers, Like Lizzy, Breakfast, πρωινό Δευτέρα. Σας θυμίζουμε 5η 4 Ιουνίου. 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα γίνει το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Το εισιτήριά σας βεβαίως 8 ευρώ κάνουν στο more.com για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Ημέρα 5η, 4 Ιουνίου, που εγώ προσωπικώς βεβαίως για προσωπικούς λόγους δεν θα μπορέσω να πάω. Τι έγινε 4 Ιουνίου, θυμάσαι?
1: Τι έγινε 4 Ιουνίου, περίμενε. Α, ο γάμος, ο γάμος. Α, θα έχουμε πάρτι δηλαδή.
0: Όχι, εγώ θα μπορώ να πάω. Θες και εσύ να σε καλέσω να μην πας? Τι εννοείς θα έχουμε πάρτι? Εγώ έχω επέτειο, θα βγω εκεί το βράδυ.
1: Με ποιον?
0: Ε, όχι, πάντως με σένα που σου καλεσμένοι και μας κράσεις κιόλας.
1: Με τη γυναίκα σου?
0: Όχι, με κάτι Ελβετούς που λέγει ο Κωνσταντάρας. Να το πιστέψεις, ήρθαν κάτι Ελβετοί. Άντζελα Πασχοπούλου.
1: Τα παιδιά τι θα τα κάνετε?
0: Δελτίο ειδήσεων. Ε, κάπου θα τα παρκάρουμε.
1: Α, θα βγείτε οι δυο σας date.
0: Ε, δε, βγούμε δυο μας.
1: Τι μέρα είπες ότι είναι?
0: Πέμπτη.
1: Α, ωραία, Παρασκευή θα έχουμε θέματα. Ε, θα έχουμε θέμα την Παρασκευή.
0: Ναι, 5 Ιουνίου από τώρα. Γιατί όλες οι υπόλοιπες μέρες μέχρι τότε έχουμε κλείσει. Ό,τι θέμα προκύψει, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να το βάλουμε κάπου μέχρι τότε. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
11: Πού πέρασες?
10: Στο μεταπτυχιακό!
11: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
10: Chill, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
12: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Easy News.
19: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Δύο νέα περιστατικά με τραυματισμούς παιδιών από ηλεκτρικά πατένια σημειώθηκαν σε Κυπαρισία και Ρίο λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στην Ηλία, όπου κόστησε τη ζωή 13χρονου αγοριού. Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε πλατεία της Κυπαρισίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, παιδί που κινούνταν με πατίνι συγκρούστηκε με έναν 11χρονο την ώρα που εκείνος βρισκόταν στο χώρο, όπου και τραυματίστηκε σοβαρά. Λίγες ώρες νωρίτερα, ακόμη ένα ατύχημα με πατίνι είχε σημειωθεί στην περιοχή του Ρίου, όπου το παιδί διακομίστηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο και επίσης αναμένεται να χειρουργηθεί. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας. Πραγματοποιούν 2 ώρες στάσεις εργασίας από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 11 το πρωί. Διαμαρτύρονται για τα έλλειπη μέτρα ασφαλείας. συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 αλλοδαποί και 1 σημεδαπός για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κρυμμένα σε οχήματα και σε σπίτι στην Αττική. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σήμερα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Οι σταθμοί στη γραμμή 2 Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας Ναυσιπλοείας. Ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη με Mercedes ήταν ο πρώτος μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι. 3 διαδοχικές νίκες φέτος στα πρώτα 4 Grand Prix για τον 19χρονο πιλότο, ο οποίος κλέβει την παράσταση στο φετινό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο ΠΑΟΚ Sports Arena το Περιστέρι με 91-79 στο πρώτο παιχνίδι για τα πρώιμη τελικά των playoffs της Greek Basketball League.
18: Easy weather.
19: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Δευτέρα πρωί με αρκετή κίνηση στην Αθήνα. Έχουμε πολλά προβλήματα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Έχουμε επίσης προβλήματα στην Καποδιστρίου από το νέο Ηράκλειο προς τη λεωφόρο Κηφισίας. Τη λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο χαμηλά από το νέο Ψυχικό προς την λεωφόρο Αλεξάνδρας και από εκεί προς τη Μαβίλη κατεβαίνοντας. Ανεβαίνοντας, η λεωφόρο Κηφισίας έχει μποτιλιάρισμα από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Η Κατεχάκη από τη Μεσογείο προς τη λεωφόρο Κηφισίας είναι πολύ επιβαρημένη. Η Αλίμου Κατεχάκη και τα διαστήματα από την περιφερειακή Ημιτού προς την Λεωφόρο Μεσογείων και η Μεσογείο στην κάθοδο από την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους. Η συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Αμαλία στο κέντρο, η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο, η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας, η Καλλιρόηση Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, όλο το ανωδικό αυτό κομμάτι είναι επιβαρημένο. Στο παραλιακό μέτωπο η Ποσειδόνος και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και του Τροκαντερό. Επίσης στο ρεύμα προς Πειραιά από το νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας έχει αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα. Έχουμε τον Κηφισό στην άνοδο από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αχαρνών μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών και τη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος και πολλά αυξημένη κυκλοφορία από εκεί από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη στο κέντρο της πόλης. Αυτά, επόμενη και τελευταία ενημέρωση για το Easy Breakfast μετά τις 9.30. Που έχουμε και ένα pager bills ακόμη να κάνουμε. Την προηγούμενη ώρα δεν τα καταφέραμε. Και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως. Και πάνω απ' όλα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με Eurythmics Sweet Dreams ξεκινάμε αυτή την ώρα.

0: Λάουρα Νόντσε, ο Next, το Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρα, 9 και 13, πρώτα λεπτά, καλημέρα σας.
1: Και τώρα θα σε πάω σε ένα άλλο διαγωνισμό, εκεί δεν σε έχω. Έφαγε μισό κιλό καυτέρες πιπεριές χαλαπένιο, έτσι λέγονται αυτές οι πιπεριές, σε 3 λεπτά.
0: Και τι τα κάνουν όλα αυτά?
1: Κέρδισε μια χρυσή λίρα Τουρκίας. Στην Τουρκία γίνανε αυτά.
0: Α, Τουρκία. Πώς
1: είναι? Μοιράστηκε στην πραγματικότητα την χρυσή λίρα με την αντίστοιχη γυναίκα, η οποία έφαγε 146 γραμμάρια και ήταν νικητρία στην κατηγορία γυναικών. Πόσο είναι η λίρα τώρα?
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Ρε παιδάκι μου τώρα, είναι χρυσή δυνατόν? Μα συγγνώμη, είναι δυνατόν να μην το έχω ψάξει?
0: Όχι. Ρε είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι από 600-700 ευρώ μέχρι 800-900. Ο μισθός όμως, ναι, ο κατώτατος αυτή τη στιγμή στην Τουρκία είναι γύρω στα 500 κάτι.
0: Άρα είναι ένας 1,5 μισθός, ας πούμε.
1: Τι 1,5 μισθός, δε Στάθη?
0: Άμα είναι 500 κάτι και η λίρα στην υψηλότερη τη στιγμή είναι 950 ευρώ, ας πούμε, είναι 1,5 μισθός. Περίπου,
1: ναι,
0: περίπου, σχεδόν.
1: Όμως τον μοιράστηκε. Τη μοιράστηκε τη λίρα.
0: Ναι, αυτό
1: την
0: εκεί θα πήγαινε μετά. Είναι λάθος.
1: Λοιπόν,
0: είναι
1: λάθος.
0: Είναι λάθος.
1: Δηλαδή έφαγε όλο αυτό το πράγμα. Υπήρχαν λοιπόν 36 διαγωνιζόμενοι. Ένας λέει κάηκε τόσο πολύ που έσκασαν μύτη οι πυροσβέστες, οι άνθρωποι τέλος πάντων εκεί πέρα της ασφάλειας.
0: Ναι, ναι, ναι, οι πρώτες βοήθειες.
1: Με αφρό. Με πυροσβέστες εκεί πέρα που το σκάσαν με αφρό.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δηλαδή τώρα μιλάμε. Να
0: βλέπεις τους εδώ τώρα. Ποιος ο λόγος? Ναι. Ποιος ο λόγος?
1: Να πάρει τη χρυσή λίρα. Δεν ξέρω τώρα ο άνθρωπος. Μπορεί να του άρεσε ούτως ή άλλως βέβαια και αυτή η καυτερή παιδιά. Τι να πω τώρα. Και όλο αυτό το φάγε βέβαια σε μόλις 3 λεπτά, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γινόταν μέσα. Εν τω μεταξύ, λέει εκεί πέρα.
0: Καταλαβαίνω αυτά, ξέρω εγώ. Πολύ τραβηγμένα.
1: Εκεί υποτίθεται εν τω μεταξύ, συνήθως λέει, τρώνε λέει και βουτυρόγαλα και ντομάτες κατά τη διάρκεια αυτών των διαγωνισμών για να μειώσουν την έντονη καυτερή γεύση του πιπεριές. Οπότε, δηλαδή, έχει 3 λεπτά και έχει φάει μισό κιλό πιπεριές, βουτυρόγαλα και ντομάτες.
0: Ναι. Δεν μ' αρέσει τίποτα. Ούτε καν ντομάτα δεν μ' αρέσει. Δεν λέω για τις πιπεριές.
1: Πώς είναι δυνατόν η ντομάτα να μην σ' αρέσει?
0: Η ντομάτα δεν μ' αρέσει. Τι είναι, πώς είναι δυνατόν?
1: Δεν τρως χωριάτικη δηλαδή?
0: Δεν τρώω την ντομάτα. Δεν είναι ότι δεν
1: τι την τρως δηλαδή στη χωριάτικη?
0: Ή όλα τα υπόλοιπα. Έχει κρεμμύδι, έχει αγγούρι, έχει φέτα.
1: Τρως κρεμμύδι και μετά φιλιέσαι? Τι κάνεις?
0: Είπα εγώ ότι φιλιέμαι μετά.
1: Μα έχεις τη γυναίκα σου δίπλα, δεν θα τη φιλήσεις?
0: Τώρα αρχίζεις και μου βάζεις διάφορες στην εξίσωση δηλαδή. Πώς τα λέγανε αυτά? Διάφορους παράγοντες, τους οποίους οι οποίοι δεν χρειάζονται. Μου είπες για μια χωριάτικη, για την τρώω. Ντομάτα δεν τρώω. Δεν είμαι από αυτούς που λένε εγώ δεν αγγίζω την ντομάτα.

0: Ντάκο δεν τρως δηλαδή.
1: Τον τρώω τον ντάκο, αυτό πήγα να σου πω. Ας πούμε ο συνδυασμός της ντομάτας με το τυρί και την κουλούρα, μ' αρέσει. Αλλά στο σουβλάκι δεν βάζω ποτέ ντομάτα. Ποτέ, ποτέ. Και αν βάλω ντομάτα μου χαλάει τη. Στο μπέργκερ δεν μπορώ να φάω μπέργκερ το οποίο έχει μέσα ντομάτα, μου χαλάει τη γεύση.
0: Μήπως αρέσει τον ντάκο επειδή είναι τριμμένο.
1: Μήπως δεν νοιάζει κανένα.
0: Να συντρίβει η γυναικούλα σου. Γιατί και εγώ κάποια στιγμή είχα ένα φίλο μου ο οποίος έτρωγε φακές, λέει. Τι έτρωγε όμως σούπα. Τη σούρωνε η μάνα του. Για να. Γι' αυτό λέω πως να συντρίβει και σε ένα ντοματούλα.
1: Δεν είμαι με τους περίεργους, εγώ δεν κάνω. Δηλαδή, όλοι οι περίεργοι πάνω σε εσένα πήγανε και πέσανε.
0: Όλοι ρε παιδάκι μου, τόσες φανουρόπιτες και όλα τίποτα, τίποτα, τίποτα.
1: Για όσους μπήκατε αργότερα στην παρέα μας, η μαμά της κατά διαστήματα έκανε φανουρόπιτες. Μπας και βρήκα πρώην Μαρία.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει. Παραδοσιακά κάνει μια φορά το χρόνο.
0: Κάνει και φαντάζομαι με τα διάφορα όλα που ψάχνει. Ας πούμε, έχω χάσει τα κλειδιά μου. Ας βρει και το μαράκι ένα σύντροφο.
1: Ναι, πλέον παλιά έκανε μόνο για το μαράκι να βρει σύντροφο. Τώρα κάνει για άλλα πράγματα και καλά αντιπερισπασμό και βάζει στο τέλος αστερίσκο. Μπας και πιάσει αυτό. Σε λίγο, δεύτερο Pay Your Bills. Να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμη έναν δικό σας λογαριασμό στο Easy Breakfast. Μέχρι τότε, Teddy Swims the Door, Beyond Hallow, τώρα στο πρωινό της Δευτέρας.

0: The Doors, το Easy Breakfast. Ετοιμαζόμαστε να δώσουμε χρήματα. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το δεύτερο Pay Your Bills. Με άλλα λόγια, να ανακοινώσουμε τον δεύτερο τυχερό. Από εσάς που δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr, κάθετο Easy972, συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα και ζητώντας χρήματα για το δικό σας λογαριασμό. Εμείς ανακοινώνουμε 2 ονόματα κάθε μέρα. 10 λεπτά έχετε αν κληρωθείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να βγούμε στον αέρα και να πάρετε τα χρήματά σας.
1: Προηγουμένως δεν τα καταφέραμε τη Μάγδα και πολύ θα θέλαμε να ξεκινήσει η εβδομάδα και ο μήνας με ένα νικητή. Ενώ ο νικητή και επισήμως που θα του δώσουμε τα χρήματα γιατί θα επικοινωνήσει μαζί μας. Και αυτός ελπίζουμε να είναι ο Βασίλης Γάμα, με κινητό που τελειώνει σε 772. Βασίλη μου, εσύ που μας ακούς, που το επίθετό σου ξεκινάει από το γράμμα Γάμα. Γράμμα. Και το κινητό σου τελειώνει σε 772. Έχεις επισυνάσει ένα λογαριασμό ρεύματος, πολύ θέλουμε να τον πληρώσουμε, αξίας 118 ευρώ. Ναι. Για πάρε μας ένα τηλέφωνο λοιπόν, Βασίλη μου Γάμα, στο 210-6842-220. 210-6842-220 για τα επόμενα 10 λεπτά για τον Βασίλη που το επίθετο το ξεκινάει από το γράμμα Γάμα. Το κινητό τελειώνει σε 772 και ο λογαριασμός ρεύματος που θα πληρώσουμε, αν βγει στον αέρα μαζί μας, είναι 118 ευρώ.

0: Η Belinda Carlisle στο Easy Breakfast. Υπομονετικά περιμένει ο Βασίλης στη τηλεφωνική μας γραμμή, νικητής του δεύτερου Pay Your Bills για σήμερα. Καλημέρα και συγχαρητήρια για τα 118 ευρώ που κέρδισες για το λογαριασμό ρεύματός σου.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς
1: ξεκινάει πολύ καλά ο μήνας μου.
2: Βέβαια, έτσι και η εβδομάδα και η Δευτερούλα.
1: Και η εβδομάδα, Δευτέρα, όλα καλά. Χάρη σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Βασίλη,
1: είμαι τυχερός τελικά.
2: Δεν είσαι τυχερός, το αξίζεις.
0: Το τελικά τι σημαίνει, μέχρι χθες.
1: Είμαι τυχερός γιατί μέχρι τώρα, επειδή είμαι στη δουλειά, ακούγα την εκπομπή. Σηκώθηκα για λίγο και λέω: πάει, το έχασα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μόλις το έβαλα στα αυτιά μου το ακουστικό, άκουσα το όνομα και το τηλέφωνο και λέω:
0: εντάξει.
1: Είναι τρομερό. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί έτσι πως το είπες, σκεφτόμουν ότι μέχρι χθες Κυριακή, καθώς ήσουν και έλεγες: γενικά είμαι άτυχος στη ζωή μου και
1: τελικά
0: σήμερα.
1: Είμαι τυχερός γιατί είμαι χαρούμενος, ευτυχισμένος, παντρεμένος με τρία πολύ καλά παιδιά και πολύ καλή γυναίκα. Πάρα είμαι πολύ τυχερός. Δουλεύω, είμαι υγιής, αλλά και αυτό ήταν ένα δώρο για τον καλό μήνα.
2: Να ξέρεις ότι επειδή ακριβώς είσαι τόσο ευγνώμων, γι' αυτό σου έρχονται καλά πράγματα. Λέει, όπως είπες, παντρεμένος με τρία καλά παιδιά, νόμιζα ότι ήσουν παντρεμένος
1: και με μια πολύ καλή γυναίκα. Και είμαι πολύ χαρούμενος και σας ακούω.
2: Μπράβο, αγόρι μου.
1: Σας ακούμε όλοι μαζί, παρέα, Σαββατοκύριακο. Είμαστε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ καλά και είμαι χαρούμενος πολύ για το δώρο.
2: Μπράβο, αγόρι μου.
0: Πολύ θετικός. Μπράβο.
2: Οπότε τα 118 ευρώ να υποθέσω θα τα διαθέσουμε για όλη την οικογένεια. Να κάνουμε
1: καλά
2: όλοι μαζί.
1: Βόλτα και ήλιο, Μάη και θα φύγουν έξω τα λεφτά.
2: Έτσι, μπράβο, καλά θα κάνετε.
1: Είναι τόσο όσο για να τα περάσουμε καλά.
2: Πόσο χρονών είναι τα παιδάκια σου,
1: τα παιδιά μου είναι. Έχω έναν πολύ μεγάλο γιο, είναι 29. Έχω έναν μεσαίο γιο, ο οποίος είναι 26. Και έχω έναν μικρούλι που ήρθε ως εκθαύματος, ο οποίος είναι 4.
0: Τέλεια.
2: Να τα χαίρεσαι και τα. Όλα αγόρια.
1: Όλα αγόρια, όλα αγόρια. Έχω ένα πολύ καλό κορίτσι και ένα πολύ καλό κορίτσι σκυλάκι.
2: Α, τι τέλεια, ωραία. Τέλεια. Δύο γυναίκες λοιπόν και τρία.
0: Πάντως, ό,τι ανέφερε δεν είχε έξοδα. Είπε βόλτα, ήλιο κτλ. Δηλαδή.
2: Ωραία.
1: Καλά, εντάξει, με το μικρό μην το συζητάς. Η βόλτα και ο ήλιος είναι για μένα. Για τους υπόλοιπους είναι κάτι ακόμα.
0: Λοιπόν, καλοφάγοντα, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς, καλημέρα. Πρέπει να είναι ο Βασίλης.
2: Ναι.
0: Ο πιο θετικός ακροατής που με βάλει ποτέ στον αέρα, έτσι μακράν δηλαδή.
2: Ναι, πολύ ωραίο. Είδες και με τα τρία παιδιά.
0: Πολύ ωραίο.
2: Είδες εδώ μεταξύ. Πρόσεξε για να καταλάβεις πως όλο γιατί, το πράγμα είναι θέμα που εστιάζεις. Ο άνθρωπος αυτός τώρα με το 26 και το 29 καταλαβαίνεις και πάει σε άλλη κατάσταση, έτσι. Και σκάει μύτη το παιδάκι που δεν μας ακούει, υποθέτω του λάθος. το τετράχρονο. Και του είχε ανανεώσει τη ζωή. Και αντί να γκρινιάει σαν εσένα που δεν κοιμάται και όλα αυτά, είναι θετικός και ευχάριστος.
0: Αν θέλετε το χρόνο με το μέρος σας και μιλάω σε εσάς τις γυναίκες, περιποίηση επιδερμίδας, υπάρχουν πολλά μυστικά. Και ένα από αυτά βεβαίως για να επαναφέρει την νεανική λαμπερή επιδερμίδα που τόσο ονειρεύεσαι είναι ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Belle. Μέχρι και τα προϊόντα αυτά λέω τα γυναικεία για να αποφύγω τη συνέχεια της κουβέντας μας. Η σειρά λοιπόν Eva Belle από την Intermed προσφέρει στοχευμένη δράση στην αποκατάσταση της επιδερμίδας από τα σημάδια γύρανσης. Τα προϊόντα Eva Belle είναι κλινικά μελετημένα, έχουν δραστικά συστατικά τα οποία επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Ολοκληρωμένη skin care σειρά, την οποία βεβαίως θα αναζητήσετε στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα. Λιανικής.
2: Και γιατί για τις γυναίκες, για κοίτα τις φωτογραφίες σου πίσω 4 χρόνια πίσω και τα τώρα, ελαστικότητα
0: μηδέν. Αυτό μας έχουν βάλει τις οθόνες και παίζουν φωτογράφηση που είναι πριν 2 χρόνια, έτσι. Πρέπει να στείλουμε μερικές φωτογραφίες από δικές μας προσωπικές. Να ανανεώνονται, να είναι πιο πρόσφατες. Γιατί έτσι κοιτάμε τις οθόνες. Βλέπουμε τις αυτούς
2: μας
0: πριν 2 χρόνια.
2: Καλά, μου έχει ρετούς. Ή έχει και μακιγιάζ.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Κάνε και τώρα ένα μακιγιάζ για να ρετούσει φωτογραφία μας. Να δείτε, το ίδιο είμαστε.
2: Άμα στο καπριό πειράξω εγώ το ρετούς, σε κάνω και πιο νέο. Σε κάνω και συνομήλικο το βουθιού τέκνου.
0: Φυσιολογικό ρετούς, λέω. Δεν λέω αυτά τα φίλτρα που βάζεις. Επιστρέφουμε σε λίγο για το. Καλά, δεν βάζεις κανένα φιλτράκι τώρα κι εσύ.
2: Μόνο το μετάξι. Μετάξι ένα. Δεν ξέρεις τώρα, όσοι ξέρουμε και από το Face Up ξέρουν. Μετάξει ένα.
0: Ωραία. Έχουμε ξεφύγει 9 και 33. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
3: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ρωμαίος.
7: Γιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε
6: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
9: Είπε παπά.
8: Όχι.
9: Είπε παπά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Το αποκάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
17: Τρελάνε μας!
18: Τρίποντο! Τρίποντο!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
20: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Πριν μπούμε τα σκήνησης, να σας θυμίσουμε ότι την 5η 7 Μαΐου κατηρίου παίζει στην πόλη. Ο Easy σας προσκαλεί στο πρώτο Let's Meet Party στο Bar Ideal στα Εξάρχεια, ένα από τα συζητημένα νέα spots της πόλης, με vintage αισθητική, βινήλιο, ατμοσφαιρική ενέργεια και χαρακτήρα που ξεχωρίζει το Ideal, το οποίο είναι Κιάφας 7. Έτσι, από τις 9 και μετά ο Βασίλης Κουμεντάκος ανεβαίνει στα Dex και μέχρι τα μεσάνυχτα παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όλα αυτά την 5η 7 Μαΐου, Let's Meet με τον Easy στο Bar Ideal στην Αθήνα στα Εξάρχεια, και δεν θα το πιστέψεις, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάω. Σε σένα λέω, ρε.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, έχω να βγω, ούτε εγώ θυμάμαι από πότε.
2: Και έτσι. Τι θα πας σε μπαρ?
0: Πού να πάω?
2: Σε να γνωρίσεις κόσμο.
0: Πού να πάω, εκδρομή στα Λουτρά της Εδιψού?
2: Ποιο πω, πώς
0: το σκέφτομαι να πάω, ναι, Πέμπτη, μπορώ Πέμπτη. Και επειδή έχω καιρό να βγω, να βγω.
2: Τους θα βγούμε μαζί?
0: Πέμπτη, δεν μπορώ, δυστυχώς.
2: Με ποιο θα πας, αφού δεν θα μπορείς με τη Δέσποινα?
0: Θα πάω με ένα φίλο μου.
2: Με ποιο φίλο σου?
0: Με το φίλο μου τον Νίκο που έχω να
2: βγει. Είναι ελεύθερος? Ποιος αυτός?
0: Ελεύθερος είναι, αλλά καθυστέρησα γιατί ξέρω να τον χαραλίσω.
2: Όντως είναι ελεύθερος? Έχεις φίλο ελεύθερο?
0: Έχω, ναι.
2: Έχει Instagram?
0: Έχει ουρά. Αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισσού στην άνοδο και στην κάθοδο μεταξύ Λένορμαν και Νέας Φιλαδέλφειας. Η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω προς την Αμαλίας και η Αμαλίας. Η Βασιλίση Σοφίας προς το Σύνταγμα από το πρώην Χίλτον. Ο άξονας Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ειδικά η Καλλιρόης και στην κάθοδο, έχει προβλήματα. Η Κηφισσία στην άνοδο. Μικροκαθυστερήσεις στο ύψος του Χαλανδρίου. Παραλιακά παραμένουν τα προβλήματα από το νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά γενικά η κατάσταση έχει καλυτερεύσει αρκετά σε σχέση με 30 λεπτά νωρίτερα. Ροξέτ για τη συνέχεια. The Lux στο Easy Breakfast.

0: The Fate of Ophelia, τελευταίο ημίωρο, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το Easy Breakfast, η Taylor Swift, πρωινό Δευτέρας. Τελειώσαμε και την θεματολογία μας, την ολοκληρώσαμε. Όχι ακριβώς δηλαδή, έχουμε, αλλά θα το κρατήσουμε για αύριο. Είναι κάτι προσωπικό, όχι δικό μου προσωπικό, της Μαρίας που έχει να κάνει με το wellness. Αλλά θα το αφήσουμε για αύριο. Και αφού τελείωσαν τα θέματα, θα πω ότι τώρα που το σκέφτομαι, όντως.
1: Τι?
0: Το κομμάτι του Ακύλα, επειδή ξεκινάει τώρα ένα γαϊτανάκι δημοσιευμάτων, επειδή πλησιάζει η Eurovision και έκανε και Ακύλα στην πρώτη του πρόβα και τα πάει και πάρα πολύ καλά στα στοιχήματα κλπ. Την άλλη εβδομάδα νομίζω είναι η τελική και το άλλο Σάββατο τελικός. Μέσα σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα είδα μία δήλωση που έκανε ο Τάσος Μπουγάς, πλανητάρχης, ξέρεις, το θυμάσαι, τον Τάσο Μπουγά, ο οποίος είπε ότι του λένε ότι το κομμάτι του Ακύλα Φέρτο μοιάζει με το Θέλεις Μπουζούκια Πάμε.
1: Πώς πήγαινε αυτό?
0: Θέλεις Μπουζούκια Πάμε, κάπως έτσι.
1: Αυτό δεν ακούγεται σαν τίποτα.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς πήγαινε, αλλά έχω την αίσθηση. Όχι, εντάξει, δεν είμαι και ο ρυθμός. Ότι μοιάζει. Και αν το λένε ότι κάποιοι αν το λένε ότι υπάρχει ομοιότητα, ίσως και να υπάρχει. Δεν με ενοχλεί βεβαίως, λέει, δεν θα κοιμηθώ νομικά. Το εύχομαι καλή πορεία και να φέρει την πρωτιά στην Ελλάδα. Αλλά μου θύμισε το Θέλεις Μπουζούκια Πάμε. Πόσο μπροστά ήταν ο πλανητάρχης.
1: Μα κοίτα να δεις, όπως έχεις πει και εσύ, είναι ότι είναι 7.
0: Είναι 7. Πόσοι συνδυασμοί να γίνουν.
1: Και αν αύριο μεθαύριο πάρει και μια πολύ καλή θέση, θα σκέφτεται ότι όχι, κοίτα να δεις τελικά.
0: Θα μπορούσα
1: και
0: εγώ.
1: Όχι, αλλά είχα πολύ γράψει μεγάλη κομματάρα, θα μπορούσε να πάει η Ευρώπη αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Έχουμε να φάμε πολύ Ακύλα.
1: Τώρα θα γίνει χαμός.
0: Τις δύο αυτές εβδομάδες. Μακάρι να πάει καλά.
1: Νομίζω τα τελευταία χρόνια τρώμε έτσι κι αλλιώς.
0: Ακύλα.
1: Όχι Ακύλα. Γενικά Eurovision.
0: Killing Me Softly και επιστρέφουμε.
1: Και είχε πάει. Πέρυσι ήταν η.
0: Κλαβδία.
1: Α, η Κλαβδία, γιατί δεν είχαμε φάει με την Κλαβδία. Γιατί πρόπερση και πρόπερση είχε πάει.
0: Πώς τη λένε.
1: Έλα μωρέ, αυτή η εμινόπαυση και
0: μια
1: ανθρώπαυση.
0: Μια σταντική έτσι, δεν τη θυμάμαι τώρα.
1: Ποια σταντική μωρέ?
0: Ποια?
1: Αυτή που τραγουδούσε η Μαρίνα Σάτι.
0: Αυτή που τραγουδούσε. Είχε πάει αυτή που τραγουδούσε. Σωστό, η Μαρίνα Σάτι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας. Killing Me Softly και εδώ αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε το Easy Breakfast.

0: 7 πριν από τις 10 ολοκληρώνουμε το σημερινό Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας.
1: Και έτσι αν θα ανοίξει ο καιρός, είχαμε και κάποιες προηγουμένες μέρες ηλιοφάνειες. Είχες πάει στη θαλασσίτσα, εκεί στον ήλιο.
0: Και αν δεν είχες πάει θα πας.
1: Θα πας, θα καείς, θα δροσιστείς, θα καείς, θα δροσιστείς. Το Uniburn After Sun και σε δροσίζει και σε καταπραίνει και αναπλάει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Διότι συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι που προστατεύουν και πουλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας τη φυσική διαδικασία αποκατάστασης. Με γιαουρτάκι, που έχει ισχυρή καταπραγητική και αντιφλογιστική δράση, συγκλονιστικό άρωμα, καθόλου λιπαρή υφή, κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Και φυσικά εννοείται ότι τοποθετεί στο ψυγείο πριν τη χρήση για ακόμα πιο άμεση ανακούφιση.
0: Εύκολη ερώτηση, Νότ, με σωστή απάντηση που δεν βρήκατε ακριβώς σήμερα. Ήταν ότι είναι αυτό που απάντησαν οι περισσότεροι στη συγκεκριμένη έρευνα, ότι αυτομάτως τους φτιάχνει τη διάθεση. Πολλοί είπατε για την πληρωμή, που είναι κοντά στη σωστή απάντηση, αλλά δεν είναι σωστή απάντηση, ούτε όταν μπαίνει ο μισθός. Η σωστή απάντηση, λοιπόν, είναι ότι αυτομάτως μας φτιάχνει τη διάθεση όταν βρίσκουμε ξεχασμένα χρήματα στην τσέπη μας.
1: Α, ωραίο, σωστό.
0: Και όταν λέμε ξεχασμένα χρήματα, εννοούμε χαρτονόμισμα. Γιατί όταν είναι κέρμα, βγάζοντας το παντελόνι, κουδουνίζει, το καταλαβαίνεις, τα βγάζεις. Έτσι. Από 5 ευρώ και πάνω ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Συνήθως.
1: Προσπαθούσα να σκεφτώ τώρα αν πιο πολύ χαίρομαι με το 5 ευρώ ή με την Golfo. Νομίζω με την Golfo. Και εσύ τώρα, όταν γελάει το παιδί σου, δεν χαίρεσαι περισσότερο. Μα πάει η έρευνα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε.
0: Μα δεν απάντησα. Δεν απάντησα.
1: Όχι για.
0: Όταν γελάει το παιδί μου, χαίρομαι περισσότερο. Και αν μετά βρω 10 ευρώ στην τσέπη ενός ξεχασμένου παντελονιού, κατευθείαν πάω και τα βάζω στον κουμπαρά του παιδιού μου που μου χαρίζει τέτοιες μοναδικές στιγμές.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν και στην καλή της ημέρας. Ιστορική απόφαση στη Βόρεια Ιρλανδία αναγνωρίζει το πένθος.
0: Βόρεια Ιρλανδία.
1: Ιρλανδία. Κάνω ένα μικρό λάθος. Στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία αναγνωρίζει το πένθος για κάθε απώλεια κοίησης. Με 2 εβδομάδες πληρωμένη άδεια σε οποιοδήποτε στάδιο της κοίησης.
0: Ναι, το διάβασα.
1: Και το αναγνωρίζει αυτό και σε γυναίκες και στους συντρόφους τους που βιώνουν την εμπειρία της αποβολής. Αυτό, να ξέρεις, είναι θεσμοθετημένο στην Ινδία από το 1961. Και μετά ακολούθησαν οι Φιλιππίνες και η Γερμανία. Ελάχιστα κράτη τα οποία το αναγνωρίζουν. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδική θεσμοθετημένη άδεια για αποβολή πριν από τις 24 εβδομάδες. Εκεί πέρα λοιπόν στη Βόρεια Ιρλανδία, 2 εβδομάδες πληρωμένε για γυναίκες και συντρόφους σε οποιοδήποτε στάδιο της κοίησης.
0: Τα λέμε αύριο το πρωί, 6:30. Και πάλι να ευχηθούμε καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Φιλιά πολλά, ακολουθεί Μαργαρίτα Λοΐζου. Γεια σας.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: News.
1: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με τραύμα από πυροβόλο όπλο χαμηλά στο αριστερό πόδι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ηρακλείου ένας 24χρονος. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, με τις αρχές να αναζητούν ως δράστη της επίθεσης έναν 29χρονο από την ίδια περιοχή, με τον οποίο το θύμα φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές. Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλου που ποτούσε 16χρονο ημεδαπό, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε εμφανή κατάσταση μέθης ο ανήλικος και να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας. Πραγματοποιούν 2 ώρες στάσεις εργασίας μέχρι τις 11 το πρωί. Διαμαρτύρονται για τα ελλείπη μέτρα ασφαλείας. Μετά την χειμερινή πρωτομαγιά, όπου οι βροχές, οι ισχυροί βοριάδες και η πτώση της θερμοκρασίας θύμιζαν και πάλι χειμώνα, ο καιρός επιστρέφει στην κανονικότητα, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά και να φτάνει σε αρκετά υψηλά επίπεδα προς τα τέλη της εβδομάδας. Οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο, θα κλείσουν σήμερα νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω τεχνικών εργασιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν σήμερα μια προσπάθεια απεγκλωβισμού πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με σκορ 3-1 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, ενώ η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες στο 0-0. Ο Άρης δεν άφησε τον Όφη να γιορτάσει με νίκη την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας. Οι Κίτρινοι επικράτησαν με 2-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο σε αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος της Super League.
0: Easy weather.
1: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

όλοι, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, πώς είστε, ξεκουραστήκατε? Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, να πήρατε τις ανάσες σας και έτσι να τα λέμε με ωραία και ανανεωμένη διάθεση σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου. Να πούμε και καλό μήνα, υποδεχθήκαμε και το Μάιο. Βεβαίως δεν ξέρω αν σας συνέβη και εσάς έτσι με τα διάφορα stories που ανεβάζουν οι φίλοι σας στα διάφορα social media. Πρώτη φορά, πρωτομαγιά, βλέπω τόσα χιόνια και τόσα τζάκια αναμένα. Δεν ξέρω εσείς πώς τα περάσατε. Εντάξει, τουλάχιστον ξεκουραστήκαμε. Ας μείνουμε σε αυτό. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Παρέα θα απολαύσουμε και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Φύγαμε. Queen και Another One Bites the Dust.

Andrew Donald και Michelle εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 15 λεπτά και μετά τις 10. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Δευτέρα, σήμερα 4 Μαΐου. Και σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Πελαγία που έχει τη γιορτή της.

αλλά και στον Ιλάριο και την Μέλια και τον Μέλιο. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, αν σήμερα έχετε τη γιορτή σας, εννοείται, αν έχετε και τα γενέθλιά σας αυτές τις μέρες, να σας πούμε επίσης τα χρόνια τα πολλά. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση για Δευτέρα πρωί. Κάποια προβλήματα βεβαίως θα συναντήσετε στην Αττική Οδό από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας περίπου μέχρι και λίγο μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Υπάρχουν έτσι κάποιες καθυστερήσεις που θα σας δυσκολέψουν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και από εκεί και πέρα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού, από ψηλά όμως, από Φρατζή, στην Καλλιρόης, κατά τόπους, στην Αρδιτού κατά τόπους. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου στρώνει σιγά σιγά. Η Βασιλίση Σοφίας είναι λίγο επιβαρημένη από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, όπως είναι και η Βασιλίση Αμαλίας. Στην Αλεξάνδρας κατά τόπους κάποια προβλήματα, στον Πειραιά στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, αλλά χωρίς έτσι κάτι πολύ δύσκολο. Ενώ να σας πω και αυτό και να το συγκρατήσουμε σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, δεν έχουμε προβλήματα στον Κηφισό. Κάποια μικρά προβληματάκια εκεί στο ύψος της Λιωσίων, στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά όχι κάτι σημαντικό, και έτσι να παραμείνουν τα πράγματα, ευχόμαστε. Σε λίγο Ed Sheeran και Bad Habits, αμέσως τώρα Ρίμον και Supergirl εδώ στο Easy 97,2.

Μπάτε και Έλα, αυτό είναι το Missing για το Easy 97,2. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου, και αν η κατάσταση με τον καιρό τις προηγούμενες ημέρες σας φάνηκε ακραία, καλά το καταλάβατε, μια χαρά ακραία ήταν, και αυτό μας επιβεβαιώνει και ο διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπείου, κύριος Λαγουβάρδος, ο οποίος μας είπε ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει ξεπεράσει ένα αντίστοιχο φαινόμενο που συνέβη πριν 40 ολόκληρα χρόνια στην Αττική. Ορίστε.

0: Τόσο feel good μας φτιάχνει τη διάθεση στο πρωινό της Δευτέρας, 4 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Συζητούσαμε λίγο νωρίτερα για τις καιρικές συνθήκες στο τριήμερο που μας πέρασε. Είχε πολύ κρύο, ήταν ακραίο το φαινόμενο. Ενώ διαβάζουμε ότι οι θερμοκρασίες που είδαμε σε πολλές περιοχές και στην Αθήνα, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, είναι 12 με 13 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Και δεν σταματάει εδώ όλο αυτό το παράδοξο, καθώς τις επόμενες 3 με 4 ημέρες θα δούμε εκ νέου πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας, αλλά και στην Αττική. Δηλαδή, από εκεί που πέσαμε στους 13 με 14 βαθμούς, θα δούμε σε λίγες ημέρες τη θερμοκρασία στην Αττική να είναι κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο, εγώ πραγματικά σας μιλάω ανυπομονώ, και όλο αυτό μου φτιάχνει τη διάθεση και με κάνει να αναζητώ και μία ανανέωση. Και πού θα τη βρω αυτή την ανανέωση? Θα μπω στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons. Εκεί θα βρω το κουπόνι μου και θα πάρω έκπτωση 20% για τις αγορές μου στο αγαπημένο About You. Εκεί επίσης μπορούμε να βρούμε εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις και για φαγητό και για καφέ και για αγορές και για τεχνολογία και για πολλά ακόμα πράγματα, οπότε μην περιμένετε καθόλου. Μπείτε στο MyDay, στην ενότητα DAY, My Rewards Coupons, βρείτε το κουπόνι σας και επωφεληθείτε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, αλλά πριν από αυτό πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι γίνεται καθημερινά εδώ στο Easy Breakfast, την αγαπημένη μας πρωινή εκπομπή του Easy, που απολαμβάνουμε από τις 6.30 μέχρι τις 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τώρα το Κέρλες Γουίς πήρε το βαριέμενο. Σου πω την αλήθεια, να σου πω την αμαρτία μου.
3: Ωραίο τραγούδι.
2: Ωραίο τραγούδι. Το Κέρλες Γουίς είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
3: Σε παιδικό
2: πάρτι. Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
3: Με κορίτσι.
2: Οκ. Εντάξει.
3: Με κορίτσι το χόρεψε.
2: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
3: Ξέρεις τι μου και καλά.
2: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι, δηλαδή όχι πολύ κοντά.
3: Στους ώμους.
2: Όταν δεν είχε σχέση.
3: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ
2: ναι,
3: έβαζες χέρια σου.
2: Ναι, όχι, εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση, εγώ. Στους ώμους. Αντικριστώ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
1: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: You know I'm no good, αυτή είναι η Amy Winehouse εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού.

0: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
1: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
0: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
1: Χιλιάδες προσωπία.
0: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
2: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
3: Σίγουρα έχω κρύψει.
0: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
4: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με ηλικιώδη ταχύτητα με γιο ταχύ αυτοκίνητο κινούταν τα ξημερώματα ένας 23χρονος στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Πρόκειται για έναν ημεδαπό, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει αναπτύξει ταχύτητα 178 χιλιόμετρα την ώρα από τα 90 που είναι το κανονικό. Αστυνομικοί της τροχέας τον κινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύεται ένας 11χρονος που τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικοπατίνη το περασμένο Σάββατο στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας. Το παιδί αναμένεται σήμερα να χειρουργηθεί, ενώ την ίδια ώρα ακόμη ένας ανήλικος που χτύπησε ενώ οδηγούσε πατίνι στο Ρίο θα υποβληθεί σε επέμβαση. Στον ανακριτή Γουμενίτσας οδηγήθηκε το πρωί ο 50χρονος Βούλγαρος, οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τα 500 κιλά υψηλής περιεκτικότητας κάναβης, ποσότητα που κατασχέθηκε την περασμένη Πέμπτη. Μετά την χειμερινή πρωτομαγιά, όπου οι βροχές, οι ισχυροί βοριάδες και η πτώση της θερμοκρασίας θύμιζαν και πάλι χειμώνα, ο καιρός επιστρέφει στην κανονικότητα με το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά και να φτάνει σε αρκετά υψηλά επίπεδα προς τα τέλη της εβδομάδας. Σήμερα ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα ξεκινούν μια προσπάθεια απεγκλωβισμού πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ.
6: Easy Sports.
7: Ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη με Mercedes ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Formula 1 που ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι. Τρεις διαδοχικές νίκες φέτος στα πρώτα 4 Grand Prix για τον 19χρονο πιλότο, ο οποίος κλέβει την παράσταση στο φετινό πρωτάθλημα. Η Μαρία Στρατουδάκη κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στην Ισμαήλια της Αιγύπτου στην κατηγορία των 53 κιλών, καταρρύπτοντας και 6 πανελλήνια ρεκόρ.
6: Easy weather.
7: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 11 και 2 πρώτα λεπτάκια, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Μία ωραία ηλιοφάνεια έχει σήμερα στην Αττική, από ζέστη δεν είναι να πεις ότι θα βγάλουμε και την Μπέμπελη. 15 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα τα θερμόμετρά μας δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 20, αλλά από αύριο περιμένουμε αυτή την άνοδο θερμοκρασίας και αν με ρωτάτε, την περιμένουμε πώς και πώς. Σε λίγο Σάντρα και Μαρία Μαγδαλένα, τώρα Σελίν Διόν, εδώ στον Easy.

από τους Maroon 5, This Love, από αυτά τα τραγούδια που την ξορκίζουν τη δευτερίλα σου λέει σε δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε παρέα στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ και βεβαίως εδώ σας έχουμε τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί εδώ σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 28.400 ευρώ. Εάν δεν είναι αυτός ο μεγαλύτερος διαγωνισμός, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Και αν θέλετε κι εσείς να δείτε ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς, θα μπείτε στο soundis.gr / Easy 97,2. Αυτό είναι το official site του Easy και θα συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί καθημερινά η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών. Όταν ακούσετε το όνομά σας, μας καλείτε πίσω στο 210-6842-220 και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό, ακριβώς όπως το έκανε σήμερα το πρωί ο Βασίλης, που ήταν συντονισμένος, άκουσε το όνομά του, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills του πλήρωσε λογαριασμό ρεύματος αξίας 118 ευρώ. Καθόλου άσχημα. Να ορίστε τώρα, Βασίλης, θα χρειαστεί να δει τι θα κάνει αυτά τα χρήματα, πού θα τα χρησιμοποιήσει, πού θα τα διοχετεύσει. Θέλουμε να πιστεύουμε κάπου από τα οποία τέλος πάντων θα πάρει μία χαρά. Θα πάρει κάτι για τον εαυτό του, για κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο. Και σε αυτή τη θέση μπορείτε να βρεθείτε κι εσείς μπαίνοντας στο soundis.gr /season72 και συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής. Σε λίγο Duran Duran και Ordinary World, αμέσως τώρα αυτός είναι ο Harry Styles. As it was, εδώ στον Easy 97,2.

Belinda Carlisle και Heaven is a Place on Earth εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ωραία πράγματα σας φέρνουμε, έτσι φτιάχνει ο καιρός και εμείς βγαίνουμε έξω και σας προσκαλούμε στο πρώτο Let's Meet Party στο Bar Ideal στα Εξάρχεια. Την 5η 7 Μαΐου λοιπόν θα βρεθούμε σε ένα από τα πιο συζητημένα νέα spots της πόλης, με αυτή την υπέροχη vintage αισθητική και τον μοναδικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Εκεί θα είναι και ο δικός μας Βασίλης Κουμεντάκος και θα μας κάνει συντροφιά στα Dex από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Οπότε την 5η που μας έρχεται, 7 του μήνα, τα λέμε στο Bar Ideal και άφας 7 στην Αθήνα, στα Εξάρχεια συγκεκριμένα, σε αυτό το Let's Meet Party με τον Easy 97,2 και πραγματικά ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά. Daniel Merriweather και Impossible σε πολύ λίγο, αμέσως τώρα είναι ο Alex Warren, είναι το Ordinary, εδώ στον Easy 97,2.

0: Μπάμπα είναι το Dancing Queen εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 4 Μαΐου σήμερα, και αν είστε σε φάση που έχετε αρχίσει και σκέφτεστε νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές, και πώς να μην το κάνουμε άλλωστε, 4 Μαΐου είναι σήμερα, μπαίνουμε σε αυτό το mood αναπόφευκτα νομίζω. Τώρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι μπορείτε να κλείσετε ακτοπλοϊκά με έκπτωση και όλα αυτά που σκέφτεστε να τα κάνετε και πραγματικότητα. Το The My Rewards Coupons λοιπόν μας δίνει 20% έκπτωση και σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πάτε όπου θέλετε και να βγείτε και κερδισμένοι. Και πώς τα βρίσκετε? Πανεύκολα. Μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα The My Rewards Coupons, και βρίσκετε αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα. Είναι λοιπόν το The My Rewards Coupons και καλά σας ταξίδια. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Κρίμα. Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, για παράδειγμα, κάνουν πειράγματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Μιλάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
10: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Changing εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη μας Φρέζιντερ μας φέρνει ένα συγκλονιστικό αντιλιακό, το απόλυτο Demotech αντιλιακό, καθώς για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Φρέζιντερ ενσωματώνει στη φόρμουλά του φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός με υπερανάλαφρη υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν ένα φτερό. Λέγεται Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50, χωρίς ίχνος λιπαρότητας, χωρίς να βαραίνει το δέρμα, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα, δεν αφήνει λευκά σημάδια, δεν κολλάει και προσφέρει μάτ αποτέλεσμα. Η σύνθεσή του με νεότερες τεχνολογίες φωτοσταθερά αντιλιακά φίλτρα προσφέρει πολύ υψηλή προστασία ευρέως φάσματος, ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και προλαμβάνει τα σημάδια φωτογύρανσης όπως ρητίδες, κοιλίδες, θαμπό και κουρασμένο δέρμα. Τώρα η αντιλιακή προστασία από τη Φρέζιντερμ συνδυάζεται με την αναγεννητική αισθητική ιατρική. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά. Έχω τηλέφωνο, περίμενα. Εδώ
2: και να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
5: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
14: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Μαθητής 7 ετών κινδύνευσε σοβαρά να χάσει τη ζωή του. Κατάπια ελαττήριο γομολάστιχας, σφινώθηκε στο δεξιό του πνεύμονα και σώθηκε χάρη σε άμεση ιατρική παρέμβαση. Στο Ήλιον, πανικός επικράτησε όταν ένα λεωφορείο πήρε φωτιά την ώρα που κινητοποιεί τη λεωφόρου Φυλής. Σύμφωνα με ανακοίνωση, υπήρξε ανάφλεξη στο χώρο του κινητήρα του λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Άνω Λιώσια. Όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Στο νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκε με 4 τραύματα από μαχαίρι 42χρονη γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκε από μία 52χρονη. Το θύμα, οικιακή βοηθός, ειδοποίησε μόνη της στο ΕΚΑΒΟ που την παρέλαβαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ η 52χρονη παραδόθηκε λίγες ώρες αργότερα στις αστυνομικές αρχές της περιοχής. Για ενδοικογυναική βία καταγγείλει το σύζυγό της 36χρονη γυναίκα στο Πορτοράφτη το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία, δήλωσε ότι τη χτύπησε στο κεφάλι στο σπίτι που βρισκόταν με το βρέφος, ενώ ο 39χρονος σύζυγός της δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση. Συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 αλλοδαποί και ένας ημεδαπός για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κρυμμένα σε οχήματα και σε σπίτι στην Αττική. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ανωδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του χρηματιστηρίου. Ο γενικός δείκτης διαμορφώνεται στις 2.210,14 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,98%.
3: Easy Sports.
18: Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες στο 0-0. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με σκορ 3-1 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη με Mercedes ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι. Τρεις διαδοχικές νίκες φέτος στα πρώτα 4 Grand Prix για τον 19χρονο πιλότο, ο οποίος κλέβει την παράσταση στο φετινό πρωτάθλημα.
3: Easy weather.
18: Γενικά έθρος ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Νίζη 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημεράκι Δευτέρας, 4 Μαΐου σήμερα. Να το πούμε και αυτό. May the 4th be with you. Τα ξέρουμε αυτά. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα τέλος πάντων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο Sonic, It Feels So Good, σε λίγο Charlie Puth και See You Again αμέσως τώρα. Είναι η μία, είναι η απόλυτη, είναι η καλύτερη, Tina Turner και The Best.

Make it feel so good εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και πάμε να βάλουμε στο calendar μία υπέροχη καλοκαιρινή έξοδο στην πόλη που έρχεται την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ που η παράδοση θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβει η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού αλλά και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε αυτό το φεστιβάλ που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό και ένταση αλλά και ευθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Θα παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμά Ζάμπρας και εσείς θα κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ μόνο στο more.com και θα γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Όλα αυτά, όπως είπαμε, 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με το OPA Festival Powered by the E. Σε λίγο έρχεται η Ray με το μοναδικό Where's My Husband. Άμεσα τώρα είναι ο Robbie Williams με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Αυτό είναι το Feel εδώ στον Easy 97,2.

7 seconds εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Δευτέρας 4 Μαΐου σήμερα. Και μην ξεχνάτε ότι ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετο Easy 97,2 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, καθώς οι δυο τους καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί ο Βασίλης ήταν συντονισμένος, άκουσε το όνομά του, τα έκανε όλα ολόσωστα. Κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι του πληρώσαμε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 118 ευρώ. Και όταν μιλάμε για μεγάλους διαγωνισμούς, ναι, ο Easy πρωτοστατεί, γιατί σκεφτείτε ότι με το Pay Your Bills σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 28.400 ευρώ. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε τον εαυτό σας στη μεγάλη λίστα των πολλών νικητών, γιατί τώρα είναι η ευκαιρία σας. Μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy 97.2 και καλή σας επιτυχία. Σε λίγο Kwan και Shine, σε λίγο George Michael με το Faith που μας αρέσει τόσο πολύ. Τώρα Ed Sheeran και Shivers εδώ στον Easy 97.2.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: το I Don't Wanna Miss a Thing, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η γιορτή της μητέρας πλησιάζει και η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά, και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Έτσι λοιπόν στις 9 και 10 Μαΐου το Σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάμε, όμορφες στιγμές και βεβαίως εκπλήξεις για όλους. Εκεί θα ανακαλύψουμε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Είναι το Σουπλίν, είναι η φροντίδα που μοιράζεσαι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Επανέρχομαι με Μαντόνα.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τώρα το κέρδο μου είσαι πρωτοβαριέμενο. Σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
3: Ωραίο τραγούδι.
2: Το κέρδο μου είσαι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
3: Σε παιδικό πάρτι.
2: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
3: Με κορίτσι.
2: Οκ. Εντάξει.
3: Με κορίτσι το χόρεψες.
2: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
3: Ξέρεις τι μου και καλά.
2: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
3: Στους ώμους.
2: Όταν δεν είχε σχέση.
3: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ έβαζε χέρια σου.
2: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους ώμους. Αντικριστώ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ρωμαίος.
6: Γιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνα.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
1: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
7: Μάκβελ μακαρόνια.
1: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Από κάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα, Βασίλη!
13: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Σεριάλ και αυτό το υπέροχο πραγματικά τραγούδι είναι το With or Without You εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Διαβάζω ωστόσο ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο μας ενημερώνει για τις νέες κάμερες που μπήκαν στο κέντρο της Αθήνας. Σε λίγο θα τα συζητήσουμε και αυτά. Προς το παρόν, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
15: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στα χέρια πιάστηκαν οδηγοί αυτοκινήτων μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αναζητείται ένας 25χρονος. Πιο συγκεκριμένα, ο συλληφθής φέρεται από κοινού με τον συνεπιβάτη του να επιτέθηκαν σε 20χρονο. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο θα παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών για τις βασικές προσπάθειες. προτεραιότητες της Ευρωζώνης. Για ενδοικογενειακή βία κατηγγείλε το σύζυγό της 36χρονη γυναίκα στο Πόρτο Ράφτη το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία, δήλωσε ότι τη χτύπησε στο κεφάλι στο σπίτι που βρισκόταν με το βρέφος, ενώ ο 39χρονο σύζυγός της δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση. Στο Ήλιον, πανικός επικράτησε όταν ένα λεωφορείο πήρε φωτιά την ώρα που κινείται επί της λεωφόρου Φυλής. Σύμφωνα με ανακοίνωση, υπήρξε ανάφλεξη στο χώρο του κινητήρα του λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Ανολιώσια. Όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε 16χρονο ημέδαπο, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε εμφανή κατάσταση μέθης ο ανήλικος και να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν σήμερα το βράδυ νωρίτερα στις 10 παρά 20 λόγω τεχνικών εργασιών.
18: Easy Sports.
0: Ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη με Mercedes ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι. Τρεις διαδοχικές νίκες φέτος στα πρώτα 4 Grand Prix για τον 19χρονο πιλότο, ο οποίος κλέβει την παράσταση στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Άρης δεν άφησε τον Όφη να γιορτάσει την νίκη και την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας. Οι κίτρινοι επικράτησαν με 2-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο σε αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος της Super League.
18: Easy weather.
0: Γενικά, έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
18: 45

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Δευτέρας, 4 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 18 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, κάτι γίνεται. Έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Τα θερμόμετρά μας, ωστόσο, δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 20. Καλύτερα τα πράγματα αύριο, με τα θερμόμετρα να φτάνουν τους 24. Και βεβαίως ανυπομονούμε για το Σαββατοκύριακο, που από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασίες. Σε λίγο Smooth, Santana και Rob Thomas, σε λίγο Rag & Bone Man και Human. Αμέσως τώρα είναι ο Michael Jackson και αυτό είναι το Smooth Criminal. Εδώ στον Easy 90.

Κάρλος Σαντάνα, Ρομπ Τόμας, αυτό είναι το Smooth. Έτσι, για μια δόση σεξινες στο μεσημέρι μας. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για αυτήν την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με την πολιτεία να αξιοποιεί όλο ένα και περισσότερο την τεχνολογία, με απότερο σκοπό τη μείωση των τροχαίων παραβάσεων. Έτσι λοιπόν, έχουμε την τοποθέτηση διάφορων καμερών σε κομβικά σημεία στην πόλη, με χαρακτηριστική την λεωφόρο Συγκρού, όπου είχαμε και την πρώτη κάμερα τεχνητής νοημοσύνης για να καταγράφει ταυτόχρονα πολλαπλές παραβάσεις, όπως την υπερβολική ταχύτητα, τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας, αλλά και κράνους, όπως και τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Τώρα λοιπόν έχουμε νέα προσθήκη, έχουμε τρία νέα ζευγάρια καμερών που καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη στο ύψος των στήλων του Ολυμπίου Διός, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού, αλλά και στην οδό Αθανασίου Διάκου. Πιο συγκεκριμένα έχουμε ένα ζευγάρι καμερών στο ρεύμα προς Σύνταγμα πριν την Αθανασίου Διάκου και ένα ζευγάρι στο αντίθετο ρεύμα στο φανάρι απέναντι από τους στήλους, αλλά και ένα ζευγάρι καμερών επί της Αθανασίου Διάκου. Όπως έχουμε ξαναπεί, όλα αυτά να σας πω, καλό είναι να τα ξέρουμε. Γιατί? Για να λειτουργούμε και λίγο

αποτρεπτικά, ας πούμε, να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και να είμαστε πιο μαζεμένοι όσον αφορά έτσι κάποιες επιπόλαιες αποφάσεις που μπορεί να πάρουμε. Που βέβαια τώρα να σας πω την αλήθεια, όταν μιλάμε για δρόμους με τόση πολλή κίνηση, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση ότι κάποιος μπορεί έτσι χωρίς να το σκεφτεί να παραβιάσει κάποιον κόκκινο σηματοδότη. Αλλά anyway, αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε και προσέχουμε την ασφάλειά μας, αλλά προσέχουμε και το πορτοφόλι μας, γιατί όπως ξέρετε, η παράβαση ή συγκεκριμένη παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Οπότε ας το σκεφτούμε καλύτερα την επόμενη φορά. Σε λίγο Ντεμιάνο Ντάβιτ και Next Summer. Αμέσως τώρα είναι η Emma Banton και το What Took You So Long εδώ στον Easy.

Matthew Fisher, What I Have to Fall in Love with You, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου και αν σήμερα δεν μπορείτε να μαζέψετε το μυαλό σας, σκέφτεστε συνέχεια εξορμήσεις, διακοπές, καλοκαιρινές ιστορίες, να ξέρετε ότι δεν φταίτε εσείς. Φταίει η Σελήνη που είναι στον Δοξότη και μας κάνει να έχουμε όλη αυτή την ταξιδιάρικη διάθεση και να ονειρευόμαστε να είμαστε κάπου αλλού από εκεί που είμαστε ή τέλος πάντων να καταστρώνουμε τα πλάνα μας για κάποιο μελλοντικό ταξίδι. Σήμερα βέβαια μπορεί να έχουμε και κάποιες δυσκολίες στις σχέσεις μας και τις προσωπικές και τις επαγγελματικές. Σήμερα μπορεί να έχουμε μια διάθεση να διαφωνούμε με τους άλλους. Σήμερα επίσης πρέπει να προσέχουμε και τα οικονομικά μας και να μην κάνουμε υπερβολές έξοδα. Εγώ σας ενημέρωσα. Τώρα κοιτάξτε πώς θα πορευτείτε. Αν θέλετε φυσικά περισσότερα, μπαίνετε κι εσείς στο asimbilio.gr, το οποίο και συμβουλευόμαστε. Σε λίγο Έλενα Παπαρίζου, σε λίγο Roy Orbison με πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Αμέσως τώρα Slim Man και Mon Amour. Mon Amour.

0: Roy Orbison, You Got It, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτό το Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή και εμείς βγαίνουμε στην πόλη. Ο Easy λοιπόν 97,2 φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Με μουσική, με χρώμα, με μοναδικά vibes και ενέργεια από την Πρωτέρια, με ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται, γιατί αυτή την περίοδο η ίδια η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Πρωτέρια. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα, 4 του μήνα, σας περιμένουμε για μια live εκπομπή μέσα από το τραμ με τον Νίκο Μάντζο από τις 5 το απόγευμα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, αλλά θα παίζουν και στο Urban Bloom Tram, το οποίο είναι Powered by Πρωτέρια. Μείνετε συντονισμένοι για να είστε καθημερινά ενημερωμένοι για το πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι κάνουμε, γιατί το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Είναι η πόλη σου, είναι το φεστιβάλ σου, είναι ο Easy 97,2 και βγαίνει στην πόλη. Πάμε να κάνουμε μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Το σπίτι παίζει μόνο Easy. Πάει το κουνάζ, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
3: Καταπέτω. Αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
12: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
11: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
12: Χιλιάδες! Προσωπία.
11: Μια εκπομπή, χίλιες στιγμές.
3: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
13: Σίγουρα έχω κρύψει.
11: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
14: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
17: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
16: Τρίποντο!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών?
13: ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

0: Άρωμα Χέντα από τα πολύ αγαπημένα μας Zeros εδώ στο Νίζι 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ελπίζω αυτή η Δευτέρα να πηγαίνει καλά. Ελπίζω να έχετε μαζέψει δυνάμεις από το τριήμερο που μας πέρασε και έτσι να συνεχίσουμε δυναμικά και στην υπόλοιπη εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Αμέσως τώρα έρχεται η Μαρία Φραγκάκη και μένει εδώ μέχρι τις 5. Μέχρι αύριο που τα ξαναλέμε, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Και από μένα, πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E. Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει.
2: από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τέλος καλό, όλα καλά. Συναγερμός σήμερα το πρωί στην πυροσβεστική για μια γυναίκα που τραυματίστηκε μετά από πτώσεις στο ρέμα του Φωνιά στη Σαμοθράκη. 9 πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο δεσβατό σημείο, τις παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο που και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο Λαύριο συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη μια 17χρονη και ο αδελφός της 14 ετών. Κατηγορούνται για πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον συνελήφθη 52χρονη κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο 18χρονοι ημεδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Τα εντάλματα σύλληψης ήταν για τα αδικήματα απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού, παράνομης οπλοφορίας και επικίνδυνης οδήγησης έξω από γνωστό μπαρ της πόλης. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο θα παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου θα απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών για τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωζώνης. Μετά την χειμερινή Πρωτομαγιά, όπου οι βροχές, οι ισχυροί βοριάδες και η πτώση της θερμοκρασίας θύμιζαν και πάλι χειμώνα, ο καιρός επιστρέφει στην κανονικότητα, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά και να φτάνει σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Την πρόταση για εφαρμογή εργασίας 4 ημερών έκανε η βουλευτής του Πασόκ Νάντια Γιανακοπούλου, τονίζοντας ότι πρόκειται για πρακτική που ήδη εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Η Μονακό θα αποδεχθεί αύριο στις 9 παρατέταρτο τον Ολυμπιακό και θέλει οπωσδήποτε την νίκη για να μειώσει σε 2-1 για το Final Four της EuroLeague.
13: Easy weather.
14: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτη.

Καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Μπήκε και ο Μάιος. Για καλά Χριστούγεννα το πηγαίναμε, η αλήθεια είναι. Το τριήμερο. Σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βγήκε ήλιος και προσπαθούμε έτσι να τον απολαύσουμε όσο μπορούμε. Να ζεσταθούμε λιγάκι. Τι καιρός ήταν αυτός. Εύχομαι να είστε καλά. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο Easy 97,2. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber του Easy 6981 972 972. Ξεκινάμε με Share και Strong Enough. Καλά να περάσουμε.

και είναι ότι το τρίμερο της Πρωτομαγιάς ήταν λίγο σκληρό, ήταν λίγο άγριο. Καιρικά εννοώ, αλλιώς τα περιμέναμε τα πράγματα, αλλιώς μας ήρθαν, χιόνι είδαμε, πολύ κρύο είχε, δηλαδή πράγματα ατελείως πρωτόγνωρα. Όμως, από ό,τι είδα στα social media, υπήρξαν και κάποιοι, όχι πολλοί, λίγοι, αλλά πολύ τολμηροί, που αποφάσισαν να κάνουν και την πρώτη τους βουτιά, καθιερωμένα προφανώς το κάνουν κάθε πρωτομαγιά, το πρώτο τους μπάνιο, οπότε δεν άλλαξε το πλάνο καθόλου, παρά τις καιρικές συνθήκες, παρά το τσουχτερό κρύο, γιατί μιλάμε ψέματα τώρα, είχε πολύ κρύο, καμία σχέση ο καιρός δεν θύμιζε, καθόλου δεν θύμιζε Μάιο. Ήταν τελείως χειμερινό το σκηνικό του καιρού, ένα τελείως χειμερινό τρίμερο. Στον Παρνασσό δε, σχεδόν στόλισαν για Χριστούγεννα, δηλαδή κάπως έτσι, χιόνι για τα καλά. Και όχι μόνο εκεί, και στην Πάρνηθα έπεσε χιόνι και στην Πεντέλη. Εντάξει, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από σήμερα, ευτυχώς. Σακύρα, ακούμε Underneath Your Clothes, εδώ στον Easy.

Please Don't Leave Me, μεσημέρι Δευτέρας. Και το περνάμε μαζί εδώ στον Easy 95,2. Και μιας και λίγο νωρίτερα ακούσαμε Σακύρα, θέλω να σας πω ότι τον προκάλεσε το χαμό, τον πανικό η Σακύρα στην παραλία Copacabana στο Rio de Janeiro, που έδωσε μία δωρεάν συναυλία εκεί και ερμήνευσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος. Είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ, μουσικό mega show φεστιβάλ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο με στόχο βασικά να τονωθεί η τοπική οικονομία, και μάλιστα εκτιμούν ότι η συναυλία αυτή θα αποφέρει περίπου 800 εκατομμύρια Ρεάλ Βραζιλίας, δηλαδή περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ για τη χώρα. Οπότε καταλαβαίνετε, έπιασε τόπο η συναυλία αυτή. Η Σακύρα Θεάρα συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια θεατές σε αυτή τη δωρεάν συναυλία της στην παραλία Copacabana και δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα που έχει ζήσει ποτέ η πόλη. Το πρόγραμμα ξεκίνησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, με τον κόσμο να παραλυρεί φυσικά. Drones σχημάτιζαν στον ουρανό το μήνυμα «Σ' αγαπώ Βραζιλία», και η Σακύρα ήταν πάρα πολύ συγκινημένη για την πρώτη της επίσκεψη στη Βραζιλία πριν από σχεδόν 3 δεκαετίες, όπως είπε, όπου τότε ονειρευόταν να τραγουδήσει μπροστά σε ένα τέτοιο κοινό. Φυσικά είπε όλες τις μεγάλες τις επιτυχίες, Σε La Tortura, Hips Don't Lie και άλλα πολλά, και ο δήμαρχος, θέλω να σας πω, του Ρίο ανέφερε ότι 2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν αυτή τη συναυλία, και είπε μάλιστα ότι η Σακύρα έγραψε ιστορία. Εντάξει. Ούτως ή άλλως η Σακύρα έχει μακρά σχέση με το κοινό της Βραζιλίας από τη δεκαετία του 90, έτσι να τα λέμε και αυτά.

0: Εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, μαζί σας μέχρι και τις 5. Και ο θρύλος ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία Michael αποκαλύπτει τη ζωή του Michael Jackson από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson 5 μέχρι την απόλυτη καταξίωση ως King of Pop. Μια εμπειρία γεμάτη μουσική, γεμάτη συνέστημα και τα πιο εμβληματικά hits όλων των εποχών. Ζήσε το μύθο λοιπόν στην IMAX των Village Cinemas. Πάμε για ένα σύντομο break. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι. Σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
3: Ωραίο τραγούδι.
2: Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Blues. Σε παιδικό πάρτι blues.
3: Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
3: Με λοιπόν, κορίτσι.
2: Οκ. Okay. Εντάξει.
3: Με κορίτσι το χόρεψες.
2: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
3: Ξέρεις τι μου και καλά.
2: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
3: Στους ώμους.
2: Όταν δεν είχε σχέση.
3: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ
2: ναι,
3: έβαζες χέρια σου.
2: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους ώμους. Αντικριστώ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
11: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
12: Macwell μακαρόνια.
11: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
13: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

0: Λίγο πριν από τις 3, στον Easy 97,2. Είναι 4 Μαΐου, σήμερα πλησιάζει η γιορτή της μητέρας, είναι την Κυριακή 10 Μαΐου, την Κυριακή που μας έρχεται. Και η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά και αυτή η φροντίδα λέγεται σουπλίν. Λοιπόν, ακούστε τώρα, στις 9 και 10 Μαΐου, το σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir θα βρίσκονται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για 2 ημέρες, γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές, αλλά και πολλές εκπλήξεις για όλους. Οπότε ελάτε να ανακαλύψετε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Σουπλίν είναι η φροντίδα που μοιράζεσαι ούτως ή άλλως. Πάμε στα νέα των 3 τώρα για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Μη μου φύγετε, σε πολύ λίγο με ξανά μαζί σας και έχω και Αϊνκάρα και Harry Styles και άλλα πολλά.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από τον Bost, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
5: Είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας. Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
7: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
6: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
7: Χιλιάδες πρόσωπια.
6: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
8: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
9: Σίγουρα έχω κρύψει.
6: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
10: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Άντρας 67 ετών μπήκε σε τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφύρι και απείλησε υπαλλήλους. Το περιστατικό συνέβη στις 11.30 το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκε η αστυνομία και ο άντρας προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα. 7χρονος μαθητής κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του όταν το ελαττήριο γομολάστιχας που κατάπιε σφινώθηκε στον δεξιό του πνεύμονα. Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο μετά από έντονο βήχα και σώθηκε χάρη σε άμεση ιατρική βοήθεια. Συναγερμός σήμανε το πρωί στην πυροσβεστική για μια γυναίκα που τραυματίστηκε μετά από πτώσει στο ρέμα του Φωνιά στη Σαμοθράκη. 9 πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο δύσβατο σημείο, τις πάρηχαν τις πρώτες βοήθειες και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, που και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Την πρόταση για εφαρμογή εργασίας 4 ημερών έκανε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, τονίζοντας ότι πρόκειται για πρακτική που ήδη εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο, θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα το βράδυ στις 10:20 λόγω τεχνικών εργασιών. Σήμερα ξεκινάει διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου.
15: Easy Sports.
16: Η Μονακό θα αποδειχθεί αύριο στις 9:15 τον Ολυμπιακό και θέλει οπωσδήποτε την νίκη για να μειώσει σε 2-1 για το Final Four της EuroLeague. Ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη με Mercedes ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix της Φόρμουλα 1 που ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι. Τρεις διαδοχικές νίκες φέτος στα πρώτα 4 Grand Prix για το 19χρονο πιλότο, ο οποίος κλέβει την παράσταση στο φετινό πρωτάθλημα.
15: Easy weather.
16: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
15: 45.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλό μας μεσημέρι, είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου σήμερα. Καλό μήνα να πούμε, γιατί δεν ήμασταν εδώ την Πρωτομαγιά, προφανώς. Είμαστε σήμερα, είναι η πρώτη εκπομπή του Μαΐου. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5. Και σήμερα, 4 Μαΐου, γιορτάζει η Πελαγία. Μην την ξεχάσετε. Χρόνια πολλά στην Πελαγία. Χρόνια πολλά όμως και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. 6981. 972-972 στο Viber. Μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy97,2. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι εδώ στον Easy μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από Θεσσαλονίκη και μου στέλνετε τα μηνύματά σας.

Kelly Family, μεσημέρι Δευτέρας, εδώ στο Easy 97,2 και πάμε να ρίξουμε μια ματιά, αστρολογική ματιά στη σημερινή ημέρα. Πώς εξελίσσεται γενικά η ημέρα για όλα τα ζώδια. Λοιπόν, μας καλεί να προσπαθήσουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων η σημερινή Δευτέρα, χωρίς να μένουμε στις λεπτομέρειες. Έχει και μια πιο ταξιδιάρικη διάσταση η σημερινή ημέρα. Τώρα, δευτεριάτικα ταξιδιάρικη διάσταση, νομίζω ότι είναι μόνο νοερή και μάλλον θα ονειρευόμαστε να είμαστε κάπου αλλού από εκεί που είμαστε ή μπορεί ενδεχομένως να κάνουμε τα πλάνα μας για κάποιο μελλοντικό ταξίδι. Γιατί όχι. Τώρα, μπορεί να συναντήσουμε κάποιες δυσκολίες στις σχέσεις μας σήμερα, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές. Μπορεί να μην συμφωνούμε εύκολα με τους άλλους, οι απόψεις μας να διαφέρουν για καθαρά υποκειμενικά κριτήρια. Επίσης, να σας πω ότι η σημερινή ημέρα χρειάζεται και μία προσοχή και στα οικονομικά μας, για να μην κάνουμε υπερβολές, για να μην κάνουμε πολλά έξοδα σήμερα. Ας το αποφύγουμε, ας το αφήσουμε για άλλη μέρα. Madonna και Justin Timberlake ακούμε, 4 minutes εδώ στο Easy.

εδώ είμαστε στο Νίζι 98,2 και τίποτα δεν μας σταματά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο και τίποτα δεν σταματά εσάς. Γιατί κάθε μέρα σχεδόν έχουμε και έναν τυχερό ή μία τυχερή. Στο Pay Your Bills Easy με τον Νίζι. Σήμερα το πρωί ο Βασίλης ήταν συντονισμένος με το καλημέρα σας. Έτσι, ωραίο ξεκίνημα ημέρας και εβδομάδας. Ο Βασίλης λοιπόν κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills του πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 118 ευρώ. Μπείτε λοιπόν κι εσείς στο soundiz.gr κάθετος Easy 972 για να δηλώσετε συμμετοχή, να είστε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy και στο Easy Breakfast, γιατί μπορεί να ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα και ο Easy 97,2 να πληρώσει τόσο απλά και το δικό σας λογαριασμό. Έχει πληρώσει λογαριασμό συνολικής αξίας μέχρι σήμερα μεγαλύτερη των 28.400 ευρώ.

0: πάρα πολύ ωραία πρόταση για καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. Λοιπόν, στις 4 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by They, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρ Λουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Ένα φεστιβάλ με πολύ παλμό, με πολύ χορό, με πολύ ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Μπορείτε να κλείσετε φυσικά το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, θα κάνω ένα μικρό break, πολύ πολύ σύντομο, επιστρέφω με share και άλλα πολλά εδώ στο Easy.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί, γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχεις ταλέντο να...
3: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή...
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και δεν σας ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε τα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε!
11: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λίγο πριν από τις 4, καλό σας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα, είναι 4 Μαΐου. Ξεκίνημα εβδομάδας, με ήλιο όμως σήμερα, οπότε παίρνουμε λίγο τα πάνω μας όσο να πεις. Καλησπέρα στον Αντώνη που μου έστειλε το μήνυμά του. Καλησπέρα στην Έλενα, στη Μαρία και στον Πάνο που επικοινώνησαν μαζί μου. 69-81-972-972 στο Viber. Μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Τώρα θα πάμε στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Εσείς να μείνετε εδώ, γιατί σε λίγα λεπτάκια είμαι ξανά μαζί σας και έχω και Ροξέτ και Φαρελ Williams και άλλες πολλές επιτυχίες, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Νίζι 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα. Φιλία.
4: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και μέρες.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
5: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Έτοιμα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Pretendor, κατέθεσε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Επιπλέον, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν να διερευνηθεί η εικαζόμενη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριος Κουμπίλιους. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του χαρτοφυλακίου του κ. Κουμπίλιους και ιδιαίτερα ο δίκος χάρτης για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2030 και η ανάγκη ενίσχυσης και επιτάχυνσης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας αλλά και παραγωγής. Σήμερα ξεκινάει η διαδικασία υποβόλης αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Είμαστε ο πιο αξιόπιστος εταίρος σε ολόκληρο τον κόσμο. Όταν υπογράφεις μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρεις και τι θα πάρεις, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τόμας Ρενιέ, εκπρόσωπος της Κομισιόν, αναφερόμενος στις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου για δασμούς 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα και φορτηγά. Ακολούθως, ο κ. Ρενιέ έδωσε και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο επιχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ ότι η συμφωνία δεν τηρείται, όπως και τόνισε από την πρώτη μέρα: εφαρμόζουμε την κοινή δήλωση και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι για να τηρήσουμε τις κοινές μας δεσμεύσεις.
12: Easy Sports.
3: Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί αύριο 3η 5 Μαΐου από τη Μονακό για το τρίτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague με τον Tyson Ward, σύμφωνα με πληροφορίες να μένει εκτός της αποστολής.
12: Easy Weather.
3: Για σήμερα ο καιρός Δευτέρα χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. 40.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Και πάλι μαζί, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Καλησπέρα, μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είμαστε εδώ από τις 2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας και στις μουσικές. Από τις 2 λοιπόν μέχρι και τις 5, όπως κάνουμε καθημερινά. Καλησπέρα στην Διονυσία και στο Στέφανα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από την Τρίπολη, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από την Κύθνο και από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μέσα από το soundis.gr και το Soundis App μπορείτε να είστε συντονισμένοι με ένα απλό κλικ. Όπου και αν είστε εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, μπορείτε να είστε στην παρέα του Easy 97,2. 6989-972-972 στο Viber μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Με Ροξέτ ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα εδώ στο Easy.

Sarah Jane Morris, I'm missing you, και ετοιμαστείτε τώρα, γιατί την 5η 7 Μαΐου κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη. Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο πρώτο Let's Meet Party στο Bar Ideal στα Εξάρχεια. Ένα από τα πιο συζητημένα νέα spots της πόλης, με vintage αισθητική, βινήλιο, ατμοσφαιρική ενέργεια και χαρακτήρα πολύ ιδιαίτερο που ξεχωρίζει. Από τις 9 το βράδυ λοιπόν, αυτή την 5η 7 Μαΐου, ο Βασίλης Κουμεντάκος ανεβαίνει στα decks και μέχρι τα μεσάνυχτα παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. 5η λοιπόν 7 Μαΐου, Bar Ideal και Άφας 7 στην Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως αυτή It's My Life και No Doubt.

Puff Daddy και Faith Evans, I'll be missing you. Και η αλήθεια είναι ότι μας έλειψε αυτό το κανονικό τρίμερο πρωτομαγιάς που είχαμε στο μυαλό μας. Πολλοί ακύρωσαν τα πλάνα τους και αυτά που είχαν σχεδιάσει για το τρίμερο της πρωτομαγιάς, λόγω καιρού βασικά. Θέλω να πιστεύω ότι μας το χρωστάει και ότι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, γιατί δεν αργεί, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, η γιορτή του Αγίου Πνεύματος μάλλον, είναι την 1η Ιουνίου. Οπότε εκεί έχουμε ένα πολύ ωραίο τρίμερο. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλοκαιρινό. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ιδανική περίοδος και για ταξίδια και για εκδρομές και για δραστηριότητες γενικότερα. Μας το χρωστάει, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, ωστόσο, θέλω να τονίσω εδώ ότι αυτό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, δεν είναι και πολύ ανέμελο για μαθητές, για όσους ετοιμάζονται να δώσουν πανελλαδικές, γιατί το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος είναι εν μέσω εξετάσεων. Οπότε, οι μαθητές γυμνασίων, λυκείων, αλλά και όσοι δίνουν πανελλαδικές, εκείνο το τρίμερο φαντάζομαι ότι θα το εκμεταλλευτούν μόνο για διάβασμα. Δεν πειράζει, θα περάσει και αυτό. Και δεν είναι μόνο οι μαθητές, είναι και οι γονείς των μαθητών. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε μία αργία. Την 1η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5 και έρχεται η Miley Cyrus και Flowers εδώ στο Easy 97,2.

0: Με σήμερα απόγευμα Δευτέρας, 4 Μαΐου σήμερα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Αρχές Μαΐου είναι, το καλοκαίρι πλησιάζει και ξέρετε τι παθαίνω εγώ τώρα. Σκέφτομαι νησιά, σκέφτομαι παραλίες, ακρογελιές, αμμουδιές. Καλά κάνω και τα σκέφτομαι, θα μου πείτε. Το θέμα είναι ότι μπορείτε να κλείσετε ακτοπλοϊκά με έκπτωση, αφού με το The My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Πώς τα βρίσκεις αυτά τα coupons? Πανεύκολα, θέλω να σου πω. Μπαίνεις στο My Day, στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρίσκεις αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές και για αγορές και για φαγητό και για καφέ και για πολλά πολλά ακόμη. The My Rewards Coupons, λοιπόν, θα με θυμηθείτε. Πάμε σε ένα σύντομο και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω με Phil Collins εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι, να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
3: Ωραίο τραγούδι.
2: Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
3: Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
3: Με κορίτσι.
2: Οκ. Εντάξει.
3: Με κορίτσι το χόρεψε.
2: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
3: Ξέρεις τι μου και καλά.
2: Ξέρεις πως στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι, δηλαδή όχι πολύ κοντά.
3: Στους ώμους.
2: Όταν δεν είχε σχέση.
3: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ έβαλε χέρια σου.
2: Ναι, όχι, εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση, εγώ. Στους
3: ώμους.
2: Αντικριστώ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
1: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε!
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
10: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεχά.
9: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
10: Χιλιάδες προσωπία.
9: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
11: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
12: Σίγουρα έχω κρύψει.
9: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
13: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας, γιορτάζει.

0: ticketfm.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αναστέσια, θα σας αφήσω σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 5, φεύγω σιγά σιγά. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο του Easy 97,2, ήταν στην παρέα σας και στις μουσικές. Ευχαριστώ για τα πολλά σας μηνύματα, περάσαμε ωραία και σήμερα, αν και Δευτέρα. Εσείς να μείνετε εδώ στον Easy, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Εμείς ξέρετε, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2, σας περιμένω. Φιλιά πολλά, καλό σας απόγευμα.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. 20 τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
5: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπε στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Αντένα και το Αντένα Plus.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρισιώτη.
3: Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας. Σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος κατά την πολύμερη επίσκεψή του στην Αθήνα θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους πολιτικούς αρχηγούς και άλλους παράγοντες της δημόσιας ζωής. Το αεροσκάφος του υπενθυμίζεται που τον μετέφερε προσγειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος, όπου στην υποδοχή του παρέστησαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Με τις αυξήσεις να βρίσκονται σε συνεχή άνοδο και τους πρατηριούχους να εκτιμούν και νέες αυξήσεις, η τιμή της βενζίνης πλέον αγγίζει τα 2-10 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή οι καταναλωτές προσπαθούν να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις προκειμένου να εξοικονομήσουν και χρήματα εξαιτίας της ακρίβειας στα καύσιμα. Πρατηριούχοι στο μεταξύ αναφέρουν ότι δεν υπάρχει φόβος για έλλειψη στην αγορά, αλλά η τιμή της βενζίνης ακυμαίνεται στα 2 ευρώ, ενώ τονίζουν χαρακτηριστικά ότι και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος, τουλάχιστον 3-4 μήνες θα κάνουν οι χρηματιστηριακές αγορές για να συνέλθουν. Μπορεί τα πατίνια και ειδικότερα τα ηλεκτρικά να έχουν μπει για τα καλά στις ζωές μας, με πολλούς να τα επιλέγουν ως βασικό τρόπο μετακίνησης, όμως χωρίς τη σωστή οδική συμπεριφορά, αναφέρουν οι αρχές. Με την Ελλάδα να εξαπολύει ελέγχους στους δρόμους της πόλης. Στο πλαίσιο μάλιστα ειδικής εξόρμησης, καταγράφηκαν 135 παραβιάσεις από άτομα που οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια, με την ανησυχία για την χρήση τους να είναι έντονη, καθώς έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τροχαία που οδήγησαν ακόμα και στον θάνατο. Αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυράβλους, επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή τους στα στενά του Ορμούς, στο πλαίσιο υποστήριξης της επιχείρησης Ελευθερία. Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι την ανακοίνωση έκανε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται παρά τις απειλές και τις προκλήσεις.
14: Sports. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν με τη φάνελα της Σεβίλης, αλλά φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει στην ισπανική ομάδα και ο Παναθηναϊκός τον έχει στην κορυφή της λίστας του για το καλοκαίρι.
15: Easy weather.
14: Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. 45

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να ευχηθώ. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, όμως δεν βρισκόμαστε στο στούντιο. Από το πρωί το Easy Breakfast, η Μαργαρίτα Λοΐζου και η Μαρία Φραγκάκη σας λέγανε ότι έχουμε ένα υπέροχο live από τις 5 μέχρι και τις 7 στο Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Θα είμαστε λοιπόν για όλο το μήνα Μάιο έξω στους δρόμους, θα μοιράζουμε την καλύτερη διάθεση, θα ακούτε εννοείται τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και νομίζω ότι είναι η πιο ξεχωριστή διαδρομή που μπορείτε να βρείτε. Είτε τελειώνετε τη δουλειά σας, είτε θέλετε να κάνετε μία βόλτα στην Αθήνα, αυτό είναι το τραμ το οποίο θα επιλέξετε, το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Να πω κιόλας ότι θα κάνουμε τη βόλτα μας στην Αθήνα, θα μεταφέρουμε το κλίμα του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το This is Athens. Εδώ ο κόσμος μπαίνει με μεγάλη έκπληξη. Είμαστε στολισμένοι, είμαστε ανοιξιάτικοι, φέρνουμε το καλοκαίρι. Ο καιρός νομίζω περίμενε το Urban Bloom Tram του Easy 97,2 Powered by Protergia για να φτιάξει ο καιρός. Και τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα να χαρίσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον κόσμο που βρίσκεται εδώ, αλλά και σε εσάς που είστε έξω και μας ακούτε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Cyndi Lauper, I Drove All Night.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Έρος Ραματζώτη, ο Ναλτρατέ, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 7 σήμερα. Και θέλω να σας πω ότι αν είστε έξω αυτή τη στιγμή, εσείς που μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας και δείτε αυτό το τραμ που είναι γεμάτο με μουσική, χρώματα και πάρα πολύ ωραία vibes, εμείς είμαστε ο Easy 97,2, live από το τραμ, το Urban Bloom Tram, powered by Proteria. Θα εκπέμπουμε μέχρι και τις 7 και θα σας φτιάχνουμε τη διάθεση, τη διαδρομή, όλα αυτά που κάνει συνήθως ο Easy 97,2 και έχω και κάποια τριαντάφυλλα. Θέλω εσείς που κρύβεστε εκεί πίσω-πίσω, θέλω να με πλησιάσετε λίγο γιατί έχω δωράκια για εσάς. Έχω τα τριαντάφυλλα αυτά τα πολύ ωραία. Θα βγω λίγο εγώ προς τα έξω να σας δώσω να μοιράσω κάποια τριαντάφυλλα. Ορίστε, αν σας ρωτήσει τώρα η κοπέλα, το αγόρι σας, πού τα βρήκατε αυτά τα τριαντάφυλλα, θα πείτε το Easy 97,2. Ορίστε. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τις επιτυχίες μας. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν μόνο στον Easy 97,2.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Elton John, I'm Still Standing, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να σας πω ότι με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria έχουμε φτάσει κάτω στην παραλία. Και το συνέστημα είναι μοναδικό, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, έχει ένα φοβερό ήλιο ο οποίος μας είχε λείψει και εγώ τα είπα και πριν, ο καιρός περίμενε το Urban Bloom Tram Powered by Proteria για να φτιάξει έτσι και να μας φτιάξει την διάθεση. Θα εκπέμπουμε live για όλο το μήνα Μάιο με πάρα πολύ ωραίες δράσεις και ενέργειες, με δώρα για εσάς και με κάποιες εκπλήξεις τις οποίες δεν μπορώ να ανακοινώσω, όμως θέλω να μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2 και όπου πετύχετε το tram, το Urban Bloom Tram Powered by Proteria, να το φωτογραφίσετε, να το ανεβάσετε στα social σας και να μας κάνετε tag. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε για μια πολύ σύντομη διακοπή και έρχομαι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το σπίτι ρέζει μόνο easy. Πάει, το κουνάς δεν πάει, κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
3: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
8: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον Σκέπ.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από τον Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά.
2: Με γέλιο να χαρείτε.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αυτή ήταν η Αλίσια Κις, Falling, στον Easy 97,2 και δεν φαντάζεστε πόσο ταιριάζει σε αυτό που ζούμε εδώ πέρα στο Urban Bloom Tram Powered by Protergia με τον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο στα 5 λεπτάκια πριν από τις 6. Μαζί σας θα μείνω σήμερα μέχρι και τις 7 και όταν λέω μαζί σας το εννοώ κυριολεκτικά. Δεν είμαστε μες στο στούντιο, εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Protergia και κάνουμε βόλτα στην Αθήνα, μοιράζουμε ενέργεια, μοιράζουμε διάθεση, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και όσοι τυχεροί έρθετε από εδώ, κάνετε μία βόλτα. Καλά, εννοείται ότι σας έχω δει, το φωτογραφίζετε, το ανεβάζετε story, είστε όλοι με ένα μεγάλο χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και όταν έρθετε από εδώ θέλω να ξέρετε ότι θα πάρετε και ένα τριαντάφυλλο δώρο από τον Easy 97,2, έτσι για να ξεκινήσει η άνοιξη και να δώσουμε, ρε παιδί μου, και εμείς την ενέργεια και, και το χρώμα που πρέπει στις μέρες. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και η αλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λε.
7: Μ' ακούς? Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ρέκορ αιτήσεων καταγράφηκε φέτος στην πλατφόρμα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, επιβεβαίωντας για άλλη μια χρονιά το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές. Συγκεκριμένα, όπως και αναφέρεται, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 800.000. Επεισόδιο πραγματοποιήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια με τραυματία ανήλικο. Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό έγινε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην πλατεία Πατριάρχου στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση σε βάρος τριών ατόμων, ανάμεσα τους και ένας ανήλικος, φέρονται δύο νεαροί ηλικίας 25 και 26 ετών. Ο ανήλικος χρειάστηκε, όπως επισημαίνεται, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κάταγμα στη Γνάθο, ενώ έφερε και μόλοπες. Ενώ η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη των δύο νεαρών, οι οποίοι και φέρονται ως οι δράστες της επίθεσης. Μέχρι τις 8 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21. Να σημειωθεί μάλιστα ότι μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ και της ΕΔΙΚΑ θα ακολουθήσουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι και διασταυρώσεις ώστε να προχωρήσει και η πληρωμή της δεύτερης δόσης, η οποία και αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία εργασιμή μέρα του Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή 31 Μαΐου. Συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Περεκάκη. Στην ημερήσια, μάλιστα, διάταξη περιλαμβάνεται και αποτίμηση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι πιθανές πολιτικές απαντήσεις, με τη συζήτηση να πραγματοποιείται παρουσία και υπουργών χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ.
2: Sports.
10: Ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 στην τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, αφού πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του και σκόραρε για 8η φορά κόντρα στους Πειραιώτες.
2: Easy weather.
10: Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλήτη 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Να ευχηθώ, Urban Bloom Tram Powered by Proteria, Easy 97,2. Βρισκόμαστε μέσα στο τραμ αυτή τη στιγμή. Ετοιμαζόμαστε τώρα για το δρομολόγιο μας προς το Σύνταγμα. Θέλω όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή να συντονιστείτε, να είστε κάπου έξω και να μπείτε μέσα σε αυτό το πολύ ωραίο τραμ, το οποίο είναι στολισμένο με λουλούδια, με χρώματα. Εννοείται ότι έχουμε ντύσει και μουσικά. Το τραμ, το Urban Bloom Tram Powered by Proteria, είναι μια φανταστική διαδρομή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα συμβαίνουν διάφορα εδώ πέρα, θέλω να γνωρίζετε, μέσα στον μήνα Μάιο, με πάρα πολύ ωραία live με το αγαπημένο Easy Breakfast, το οποίο θα το δείτε από κοντά. Δεν μπορώ να ανακοινώσω πάρα πολλά ακόμα. Θα έχει όμως και live με καλλιτέχνες. Θα έχουμε πάρα πολύ ενέργεια και πάρα πολύ διάθεση να σας κάνουμε καλύτερες τις διαδρομές και καλύτερα τα απογεύματα μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα την δεύτερη μας ώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν αργώ, έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Αυτός ήταν ο The Weeknd, Blinding Lights, στον Easy 97,2. Μας φτιάχνει την διάθεση και μας φτιάχνει και τη διαδρομή. Σωστά, θέλω μια καλησπέρα πολύ δυνατή από όλους σας να ακούσουν στο ραδιόφωνο τι γίνεται μέσα στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το ακούσατε νομίζω αυτό, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Περνάμε υπέροχα. Νομίζω ότι είναι η πιο ωραία διαδρομή που θα μπορούσε να ευχηθεί κάποιος για να πάει στη δουλειά του, να γυρίσει στο σπίτι του. Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 7 με δώρα, με χαμόγελα, με μουσική, με χρώματα. Να καλησπερίσουμε τον ωραίο καιρό που μας έκανε σήμερα τη χάρη. Και επιτέλους έχουμε αυτόν τον πολύ ωραίο ήλιο. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών κάπου εδώ. Θα έρθω ξανά στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Hozier, Take Me to Church, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και εκπούμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Κάνουμε την Αθήνα λίγο πιο ωραία. Τη γεμίζουμε με παραπάνω μουσική, εννοείται, με χρώματα, με λουλούδια. Φέρνουμε την καλή μας διάθεση και κάνουμε αυτή τη διαδρομή ακόμα πιο ωραία. Να σας πω τώρα κάπου εδώ ότι εμείς όσο θα κάνουμε τη βόλτα μας στους δρόμους της Αθήνας και θα μεταφέρουμε αυτό το κλίμα του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, This is Athens City Festival, θα υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες δράσεις και ενέργεια. Θα υπάρξουν live εκπομπές από το Easy Breakfast, το αγαπημένο σας Easy Breakfast. Θα υπάρξουν live με καλλιτέχνες, τους οποίους έτσι τυχαία, όποιος το τραμ, απλά θα συναντήσει μπροστά του ένα καλλιτέχνη να τραγουδάει live μέσα στο τραμ. Δεν μπορώ να ανακοινώσω πότε θα γίνουν αυτά. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2 για να μάθετε πότε ακριβώς θα γίνουν όλα αυτά και να περάσουμε υπέροχα όλο το μήνα Μάιο και όχι μόνο. Έτσι, ο Easy 97,2 περνάει καλά όλο το χρόνο. Είμαι έτοιμος τώρα να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε έτοιμοι για I Will Survive από Curly Againor σε πολύ λίγο. Πάμε στο διαφημιστικό.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου. Ωραίο τραγούδι. Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
3: Σε παιδικό πάρτι.
2: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
3: Με κορίτσι.
2: Οκ. Εντάξει.
3: Με κορίτσι το χόρεψε.
2: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
3: Ξέρεις τι μου και καλά.
2: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι, δηλαδή όχι πολύ κοντά.
3: Στους ώμους.
2: Όταν δεν είχε σχέση.
3: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ
2: ναι,
3: μέση. Χέρια σου.
2: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση. Εγώ. Στους ώμους. Αντικριστώ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: Ticket.gr. Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
1: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
4: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
3: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
4: Χιλιάδες προσωπία.
3: Μία εκπομπή. Χίλιες στιγμές.
5: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
6: Σίγουρα έχω κρύψει.
3: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.

0: Με το Last Kiss φτάνουμε στο κλείσιμο της σημερινής live εκπομπής μέσα από το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2 και κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα να σας αφήσω. Εννοείται ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο από τις 5 μέχρι και τις 9 όπως κάνουμε καθημερινά. Καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις τη μέρα σου δεν υπάρχει από το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη από τις 6.30 μέχρι και τις 10. 10 η ώρα ακριβώς έρχεται στην παρέα σας η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2 και από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, υπέροχο απόγευμα. Θα πω καλύτερα Δευτέρας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα. Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συνάντηση με τον Γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ είχε σήμερα Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, το φλέγον ζήτημα των στενών του Ορμούζ, αλλά και τα θέματα που αφορούν την Ευρώπη. Ελλάδα και Γερμανία εργάζονται από κοινού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, δήλωσε μεταξύ άλλων μετά τη συνάντηση ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Αναστάτωση έχει προκληθεί από το ενδεχομένο να κλείσει η Ryanair τη βάση της στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα, μάλιστα, το πρωί, με πρωτοβουλία του Δημάρχου της πόλης, Στέλιου Αγγελούδη, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να τεθεί επιτάπητο στο ζήτημα. Στη διάρκεια αυτής, να σημειωθεί ότι υπήρξε άμεση επικοινωνία και με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιωρεντίνο, ώστε να υπάρξει και ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός για τη διαχείριση του θέματος. Το σύνολο των παρεμβάσεων του Υπουργείου Μεταφορών για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο πλαίσιο της Διυπουργικής Συνέντευξης Τύπου για τις δράσεις ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κυρανάκης ανέδειξε τόσο τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως η ενίσχυση του στόλου ειδικών οχημάτων για δωρεάν μετακίνηση ΑΜΕΑ, η καθολική προσβασιμότητα του στόλου της ΟΣΥ με ράμπες και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, όσο και το νέο ολοκληρωμένο πακέτο δράσεων που χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνα ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στενά του Ορμούζ. Ειδικότερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά, τονίζοντας ότι οι συνέπειες τέτοιων επικίνδυνων ενεργειών θα βαρύνουν το αμερικανό σιωνιστικό εχθρό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό, μονάδες του πολεμικού ναυτικού, τον ΗΠΑ κινούνταν αρχικά στη θάλασσα του Ομάν, έχοντας απενεργοποιήσει τα ραντάρ τους και προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ.
13: Easy Sports.
12: Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Σεβίλης, αλλά φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει στην ισπανική ομάδα και ο Παναθηναϊκός τον έχει στην κορυφή της λίστας του για το καλοκαίρι.
13: Easy weather.
12: Για σήμερα καιρό στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσική.

0: σπίτι παίζει μόνο easy.
1: Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
7: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
8: Πού πέρασες?
7: Στο μεταπτυχιακό.
8: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
7: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη Yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
14: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
15: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Έχω τηλέφωνο, περίμενα. Εδώ και μέρες.
1: Να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του χαρτοφυλακίου του κ. Κουμπίλιους και ιδιαίτερα ο δικός χάρτης για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2030 και η ανάγκη ενίσχυσης και επιτάχυνσης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας και Παραγωγής. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Κουμπίλιους για το ελληνικό πρόγραμμα ενίσχυσης και θωράκισης των ενόπλων δυνάμεων και την έμφαση που δίνεται στην καινοτομία. Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι που εισέβαλαν στο πρώτο λύκειο της Αργυρούπολης. Πιο συγκεκριμένα, με την επιστροφή στον χώρο, έπειτα από το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, μαθητές και εκπαιδευτικοί αντίκρισαν χρώματα και συνθήματα με προσβλητικό περιεχόμενο στους τοίχους, μια σπασμένη πόρτα που προκάλεσαν οι δράστες στην προσπάθειά τους να εισβάλλουν σε κλειδωμένη αίθουσα, σκόνη πυροσβεστήρα πάντου, στο πάτωμα παραβίαση του κηλικίου και τέλος ζημιές εντός αυτού. Το σύνολο των παρεμβάσεων του Υπουργείου Μεταφορών για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνέντευξης Τύπου για τις δράσεις ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία. Ο κ. Κυρανάκης ανέδειξε τόσο τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί, όπως επίσης και το νέο ολοκληρωμένο πακέτο δράσεων που χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας σήμερα στη Γερμανία, καθώς ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στο κέντρο της Λειψίας, μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως υπογραμμίζεται, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη, ενώ σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σοκαριστικό περιστατικό, όπως μετέδωσαν τα τοπικά κανάλια επικαλούμενα την τοπική αστυνομία.
2: Sports.
11: Η Nottingham Forest έκανε τρομερή εμφάνιση στο Stamford Bridge και κέρδισε 3-1 την Chelsea για την 35η αγωνιστική της Premier League και πλέον είναι στο plus 6 από την West Ham που υποβιβάζεται.
2: Easy weather.
11: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τώρα το Κέρλες Γουίσπερ είναι το βαριέμενο. Σου πω την αλήθεια, να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι. Το Κέρλες Γουίσπερ είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό
1: πάρτι. Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με κορίτσι.
1: Οκ. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψε.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Ναι, αλλά το αγόρι πιάνε μέση. Και εσύ με τα χέρια σου.
1: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους ώμους. Αντικριστώ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus. Easy.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Φρένο στα Πανωτόκια επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη νέα ρύθμιση που θέτει πλαφόν 30 με 50% στο συνολικό κόστος αποπληρωμής ενός καταναλωτικού δανείου. Η απόφαση αφορά δάνεια έως και 100.000 ευρώ και θα εφαρμοστεί για όσα χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου. Ειδικότερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου που θα τεθεί σε διαβούλευση μέσα στον Μάιο επιχειρεί να βάλει φρένο στη διόγκωση των οφειλών, βάζοντας ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος εξυπηρέτησης ενός καταναλωτικού δανείου. Πολύμερη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί από σήμερα Δευτέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ενώ να σημειωθεί ότι θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς ηγέτες. Όπως έγινε γνωστό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έφτασε στην Αρχιεπισκοπή το απόγευμα σήμερα, έχοντας νωρίτερα δεχτεί τη μέση αρχηγού κράτου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλιος από στρατιωτικό άγημα. Παρουσία του Προέδρου της Βούλης Νικήτα Κακλαμάνη και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη. Έντονη ανησυχία προκαλούν στη Θεσσαλονίκη πληροφορίες ότι η Ryanair προτίθεται να αποχωρήσει από την βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασης με την διαχειρίστρια εταιρεία Fraport. Όπως αναφέρεται, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δρομολογίων που πραγματοποιεί η Ryanair από και προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην πρόκληση τεράστιου οικονομικού πλήγματος στον τουρισμό, καθώς θα τεθούν σε κίνδυνο δεκάδες θέσεις εργασίας. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός για μία μόνο μέρα. Στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ως μη σοβαρή, τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμα καμία επίσημη πρόταση. Το Κρεμλίνο, από τη μεριά του, έχει ανακοινώσει ότι μία πιθανή κατάπαυση του πυρός που συζητήθηκε από τους πρόεδρους της Ρωσίας και τον ΗΠΑ θα αφορά την 9η Μαΐου, επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί των Ναζί στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία και εορτάζεται με στρατιωτική παρέλαση.
7: Easy Sports.
8: Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί αύριο 3η 5 Μαΐου από τη Μόνακο για το τρίτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague με τον Tyson Ward να μένει εκτός αποστολής.
7: Easy weather.
8: Για αύριο Τρίτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα έχει ταλέντο να.
1: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
0: Beatbox λέγεται.
1: Αυτό.
0: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Καλημέρα, Μινά.
3: Είσαστε καλύτερη παρέα. Μιλάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
0: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Έχω τηλέφωνο, περίμενα. Εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Καταρίνα.
4: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
8: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
7: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
8: Χιλιάδες προσωπία.
7: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
9: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
10: Σίγουρα έχω κρύψει.
7: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
0: Easy News.
11: Με την Καταρίνα Καρσιώτη. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 17χρονος μαθητής ειδικού σχολείου, ο οποίος δέχτηκε βίαιη επίθεση το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια από 25χρονο άνδρα. Ο ανήλικος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού υπέστη κάταγμα στη γνάθο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι αστυνομικοί, μάλιστα του αστυνομικού τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 25χρονο και την 20χρονη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Το σύνολο των παρεμβάσεων του Υπουργείου Μεταφορών για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο πλαίσιο της υπουργικής συνέντευξης τύπου για τις δράσεις ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κυρανάκης ανέδειξε τόσο τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως η ενίσχυση του στόλου ειδικών οχημάτων για δωρεάν μετακινήσεις αμαία, η καθολική προσβασιμότητα του στόλου της ΟΣΥ με ράμπες και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, όσο και το νέο ολοκληρωμένο πακέτο δράσεων που χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τις αυξήσεις να βρίσκονται σε συνεχή άνοδο και τους πρατηριούχους να εκτιμούν και νέες αυξήσεις, η τιμή της βενζίνης πλέον αγγίζει τα 2-10 ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές όμως προσπαθούν να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις προκειμένου να εξοικονομήσουν και χρήματα εξαιτίας της ακρίβειας στα καύσιμα. Πρατηριούχοι μάλιστα αναφέρουν ότι δεν υπάρχει φόβος για ελλείψεις στην αγορά, αλλά η τιμή της βενζίνης θα κυμαίνεται στα 2 ευρώ. Ενώ τονίζουν ότι και αύριο, να τελειώσει ο πόλεμος, τουλάχιστον 3-4 μήνες θα κάνουν οι χρηματιστηριακές αγορές για να συνέλθουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι το Ιράν επιτέθηκε σε άσχετες χώρες στο πλαίσιο της επιχείρησης ελευθερίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι εκτός από τις καταστροφές, σε ένα νότιο-κορεάτικο φορτηγό πλοίο δεν έχουν σημειωθεί άλλες ζημιές. Κάλεσε επίσης και τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην επιχείρηση για το άνοιγμα των στενών. Ενώ ακόμα ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει 7 μικρά σκάφη του Ιράν.
0: Easy Sports.
11: Η Βαλένθια ενημέρωσε ότι η εκδρομή των οπαδών της στην Αθήνα ακυρώθηκε και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τους φιλάθλους ότι μετά την εξέλιξη αυτή υπάρχουν λίγα διαθέσιμα εισιτήρια για το Game 3 της EuroLeague που είναι δρομολογημένο για τις 6 Μαΐου, το οποίο είναι και sold out.
0: Easy weather.
11: Για αύριο και ερασιτική αναμένεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι. Σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό πάρτι.
1: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με κορίτσι.
1: Οκ. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψε.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ έβαζε χέρια σου.
1: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους
2: ώμους.
1: Αντικριστώ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Φρένο στα Πανωτόκια επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη νέα ρύθμιση που θέτει πλαφόν 30 με 50% στο συνολικό κόστος αποπληρωμής ενός καταναλωτικού δανείου. Η απόφαση αυτή αφορά δάνεια έως και 100.000 ευρώ, όπως επισημαίνεται, και θα εφαρμοστεί για όσα χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου. Το νομοσχέδιο, μάλιστα, του Υπουργείου που θα τεθεί σε διαβούλευση μέσα στον Μάιο επιχειρεί να βάλει φρένο στη διόγκωση των οφειλών, βάζοντας ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος εξυπηρέτησης ενός καταναλωτικού δανείου. Για 2 νεκρούς και τουλάχιστον 15 ακόμα τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Λειψία στη Γερμανία, αναφερόμενη στο περιστατικό με αυτοκίνητο το οποίο νωρίτερα απόψε έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Πρώτα το αυτοκίνητο παρέσυρε μία ποδηλάτη, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο ο οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμα μέσα σε αυτό. Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα Bild, παρουσίαζε σημάδια ψυχικής αστάθειας. Μπορεί τα πατίνια και ειδικότερα τα ηλεκτρικά να έχουν μπει για τα καλά στις ζωές μας, με πολλούς να τα επιλέγουν ως βασικό τρόπο μετακίνησης, όμως χωρίς τη σωστή οδική με τη συμπεριφορά, αναφέρουν οι αρχές της με την Ελλάς να εξαπολύει και ελέγχου στους δρόμους της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, ειδικής εξόρμησης καταγράφηκαν 135 παραβιάσεις από άτομα που οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια, με την ανησυχία για τη χρήση τους να είναι έντονη, καθώς έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τροχαία που οδήγησαν ακόμα και στον θάνατο. Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να εισέρχεται ήδη στην 8η εβδομάδα, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυριακάκης, έθεσε το πλαίσιο της ευρωπαϊκής απάντησης, αναδεικνύοντας την αβεβαιότητα και την διάρκεια ως τις 2 καθοριστικές παραμέτρους για την οικονομική πορεία των επόμενων μηνών. Προσερχόμενος τώρα στην συνεδρίαση της Ευρωομάδας, ο κ. Πυριακάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι το βάθος των οικονομικών επιπτώσεων θα εξαρτηθεί άμεσα από το χρονικό ορίζοντα της κρίσης. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το Final Four του Basketball Champions League που θα διεξαχθεί στην Μπαρτσελόνα και στον ημιτελικό θα κοντραριστεί με τη Μάλαγα, την οποία και ο Dragan Sakota έχρισε ως φαβορί.
3: Easy weather.
2: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά εθρίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι, να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Blues. Σε παιδικό πάρτι blues. Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με λοιπόν, κορίτσι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πως. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ
1: ναι,
2: μέση. Χέρια σου.
1: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους
2: ώμους.
1: Αντικριστώ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Έχω τηλέφωνο, περίμενα. Εδώ και πέρα.
1: Να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στα χέρια της Ελλάς βρίσκεται ένας αλλοδαπός Ντελιβεράς, ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανύποπτες γυναίκες με αποτέλεσμα να τραυματίσει δύο από αυτές στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας που εργαζόταν ως Ντελιβεράς σε τοπικό κατάστημα και χρησιμοποιούσε τη μοτοσυκλέτα του καταστήματος ως κάλυψη για να προσεγγίζει τα θύματά του. Ρεκόρ αιτήσεων καταγράφηκαν και φέτος στην πλατφόρμα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΙΠΑ, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές. Συγκεκριμένα, όπως και αναφέρεται, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 800.000. Μέχρι τις 8 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21. Να σημειωθεί μάλιστα ότι μετά το κλείσμα της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ και της ΕΔΙΚΑ θα ακολουθήσουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι και διασταυρώσεις ώστε να προχωρήσει η πληρωμή της δεύτερης δόσης, η οποία και αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία εργασιμή μέρα του Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή 31 του μήνα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι το Ιράν επιτέθηκε σε άσχετες χώρες στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πρόσθεσε ότι εκτός από τις καταστροφές σε ένα νότιο-κορεάτικο φορτηγό πλοίο, δεν έχουν σημειωθεί άλλες ζημιές. Κάλεσε επίσης τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην επιχείρηση για το άνοιγμα των στενών.
5: Easy Sports.
6: Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί σήμερα 3η 5 Μαΐου από τη Μονακό για το τρίτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague με τον Tyson Ward να μένει εκτός αποστολής.
5: Easy weather.
6: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητεία στενής εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά παραθαλάσσια μπορεί να πνέουν πρόσκαιρα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ακριβώς ένταση. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό πάρτι blues.
1: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με κορίτσι.
1: Οκ. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψε.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση.
1: Και ναι, μέση. Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση, εγώ. Στους
2: ώμους.
1: Αντικριστώ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, ντάν στην ώρα μας, στο πόστο μας και πίσω από τα μικρόφωνά μας, εδώ στο Easy 97,2. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να είστε όλοι εδώ, φυσικά στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου ξεκινάμε μόλις τώρα και θα παρακολουθήσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως θα ακούσουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Μπήκαμε στην τροχιά του Μάιου, τον περιμέναμε με ανοιχτές αγκάλες. Είχαμε και το τριημεράκι μας, έτσι το υπέροχο που ξεκουραστήκαμε και γεμίσαμε μπαταρίες. Μπορεί να μας έκανε τη χάρη ο καιρός να ήταν εξαιρετικά ανοιξιάτικος, ηλιόλουστος και όπως τον είχαμε τελικώς φανταστεί. Δεν μας έκανε τα σχέδια πραγματικότητα. Είχαμε αρκετές βροχούλες, είχαμε τις νεφώσεις, είχαμε και αρκετή έτσι πτώση της θερμοκρασίας. Όμως Μάιος είναι, οπότε θέλω να κρατηθούμε αισιόδοξοι, γιατί πού θα πάει, τις επόμενες μέρες θα ανέβουν οι θερμοκρασίες και ελπίζω να έχουμε και ηλιόλουστες μέρες. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Θα παρακολουθήσουμε παρέα τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αναλυτική πρόγνωση καιρού βεβαίως για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες και τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο και τον πιο δυναμικό τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά. Εμείς ξεκινάμε, όπως ξέρετε, με την πρώτη μας ενότητα και την πολιτική επικαιρότητα και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά την πολιτική δισεογραφία μας για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, συναντήθηκε μόλις εχθές με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριος Κουμπίλιους. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συνάντησης συζητήθηκαν και ζητήματα του χαρτοφυλακίου του κ. Κουμπίλιος και ιδιαίτερα ο οδικός χάρτης για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2030 και η ανάγκη ενίσχυσης και επιτάχυνσης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας αλλά και παραγωγής. Ο Πρωθυπουργός τώρα από τη μεριά του ενημέρωσε τον κ. Κουμπίλιους για το ελληνικό πρόγραμμα ενίσχυσης και θωράκισης των ενόπλων δυνάμεων και για την έμφαση που δίνεται στην καινοτομία. Επίσης επανέλαβε και την ανάγκη να αποκτήσει επιχειρησιακή διάσταση. Το άρθρο 42, παράγραφο 7, επεσήμανε ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν στην πράξη ευρωπαϊκές χώρες που πρόσφατα στήριξαν αμυντικά την Κύπρο. Επίσης, τόνισε ακόμα και την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως μια ευρωπαϊκή ασπίδα εράμινας πρόταση που είχε καταθέσει το 2024 μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ. Με συγχωρείτε. Αυτό μεταξύ άλλων λοιπόν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με την συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Ουσιαστικά Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος. Και πάμε να προχωρήσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα. Πάμε να περάσουμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε και έναν πόλεμο δηλώσεων κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για τα καταναλωτικά δάνεια και δικογραφίες. Εξαπέλυσαν τα βέλη τους η μία και η άλλη πλευρά. Πάμε να το δούμε και αναλυτικά το θέμα. Έκταση παίρνει η σύγκρουση ανάμεσα στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύριο Τσουκαλά, και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη μετά την απάντηση του κύριου Τσουκαλά αναφορικά με το νομοσχέδιο που αφορά τα καταναλωτικά δάνεια. Ο κύριος Μαρινάκης είπε πολλά λόγια για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ανεξέλεγκτη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και συνεχίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και σχολιάζει ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν είπε τίποτα για τους μαζικούς πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που από το 2022 διαρριγνύουν την κοινωνική συνοχή, τις καταχρηστικές πρακτικές των funds και των servicers που εκβιάζουν τους δανειολήπτες. Σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά, η αλήθεια είναι μία και συγκεκριμένα ότι επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες, μιλώντας για κυβερνητική πρωτοβουλία που θα μειώσει τα επιτόκια και θα βάλει και όρια στο ύψος των οφειλών. Προσθέτει ότι σήμερα αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη. Ούτε αναδρομική ίσχυ θα έχει, ούτε ήξερε ο κύριος Μαρινάκης να εξηγήσει πώς θα λειτουργήσει. Αντιθέτως, παραδέχτηκε ότι πρόκειται για εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών και μάλιστα έχουν καθυστερήσει, όπως και είπε και συμπλήρωσε. Επίσης, ανέφερε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες.
Και κλείνουμε λοιπόν για να περάσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα. Θέλω να περάσουμε τώρα στην συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Βάντεφουλ. Συνάντηση λοιπόν με τον Γερμανό ομόλογο, να το δούμε το θέμα και αναλυτικά, τον Γιώχαν Βάντεφουλ. Είχε μόλις εχθές Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, το φλεγόν ζήτημα των στενών του Ορμούς, αλλά και θέματα που αφορούν την Ευρώπη. Ελλάδα και Γερμανία τώρα εργάζονται από κοινού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταφέρω και του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να προωθηθεί το ταχύτερα δυνατόν εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, δήλωσε μεταξύ άλλων μετά τη συνάντηση ο κ. Γεραπετρίτης και επανέλαβε και την πρόθεση της Ελλάδας να συμμετέχει στην πρωτοβουλία Γαλλίας και Βρετανίας για τον σχηματισμό μιας ευρωπαϊκής δύναμης μετά όμως την οριστική λήξη των εχθροπραξιών. Στόχος, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι να ανατραπεί, να αποτραπεί και να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις η κρίση στην παγκόσμια οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στις γερμανοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε επίσης ότι η χρήση όπλων εναντίον συμμάχων θα πρέπει να συνιστά παράβατο όρο για τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Και συνεχίζουμε με την πλευρά του Γιώχαν Βάντεφουλ, ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα άγκυρα σταθερότητας και εταίρο της Γερμανίας στην Ανατολική Μεσόγειο, εκφράζοντας και αυτός την ετοιμότητα της χώρας του να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση στα στενά του Ορμούς, κατόπιν όμως της οριστικής επίτευξης ειρήνης. Οι δύο υπουργοί στο μεταξύ εξέδωσαν και κοινή δήλωση σχετικά με την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης στρατηγικής συνεργασίας, στην οποία βασικοί πυλώνες είναι μεταξύ άλλων η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια, η μετανάστευση, η άμυνα, η οικονομική συνεργασία και τέλος, όπως καταλαβαίνετε, οι επενδύσεις, ο τομέας των επενδύσεων. Αλλάζουμε κλίμα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Πολύμερη επίσκεψη πραγματοποιεί από χθες Δευτέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο Παναγιώτατος θα συναντηθεί μάλιστα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς ηγέτες. Περίπου στις 6 το απόγευμα, εχθές μετέβη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου συναντήθηκε και με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Ειδικότερο Οικουμενικός Πατριάρχης έτυχε θερμής υποδοχής από τον πρωτοσύγγελο Αρχιμανδρίτη Βαρνάβα, καθώς και από ιεράρχες της Αρχιεπισκοπής. Ο κ. Βαρθολομαίος έφτασε στην Αρχιεπισκοπή έπειτα από μία ολιγόρη ανάπαυση στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας νωρίτερα δεχτεί και τιμές αρχηγού κράτους του αεροδρόμου Ελευθέριος Βενιζέλος από στρατιωτικό άγημα, παρουσία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Ζαχαράκης. Μετά την Αρχιεπισκοπή, να σημειώσω ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης πήγε στο Δημαρχιακό Μέγορο του Δήμου Αθηναίων, όπου πραγματοποιήθηκε και η τελετή απονομής της τιμητικής διάκρισης προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Στο μεταξύ, το πρόγραμμα είναι πληθωρικό του κυρίου Βαρθολομαίου, του Οικουμενικού Πατριάρχη. Με συγχωρείτε γιατί κοιτούσα κάποια επιμέρους στοιχεία. Πληθωρικό λοιπόν θα είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Αθήνα. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση, με συγχωρείτε, σήμερα 27 χρόνια μετά την πρώτη ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί και στη μη ακριβώς στη ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση αυτή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης, την Πέμπτη συνεχίζεται το πρόγραμμα του στην Αθήνα, όπως επίσης και στις 8 Μαΐου την Παρασκευή. Και θα δούμε και τις επόμενες μέρες και περισσότερες εξελίξεις και νέες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Και να αλλάξουμε κλίμα τώρα. Με αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη αποχώρησε από το Πασόκ, να ενημερώσει ο Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένο αποκλεισμό του από την πολιτική και κομματική δραστηριότητα. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι τον αποχαιρετώ με την διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος αποχώρησε από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Να δούμε λίγο και το χρόνο μας, 9 και 18 πρώτα λεπτά.
Να επανέλθουμε στο Πασόκ τώρα, όπου έτοιμα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να διερευνήσει άμεσα και να διελευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού. Πρέτεντορ κατέθεσε σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής μόλις εχθές Δευτέρα. Επιπλέον, οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ζητούν να διερευνηθεί και η καζόμενη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής, που συναισθήθη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, προκειμένου να αποδοθούν και τυχόν υπάρχουσες πολιτικές ή ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Δεν είχαμε εξαιρετικά πληθωρική πολιτική επικαιρότητα για σήμερα. Είδαμε τα πιο σημαντικά, τα περισσότερα σημαντικά ουσιαστικά θέματα των πολιτικών, της πολιτικής επικαιρότητας, τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις εδώ στην πρώτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, η οποία μόλις και ολοκληρώθηκε. Έχουμε ακόμα αρκετά να δούμε για να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Απομένουν σαν αναμονή άλλες 5 συνολικά ενότητες, οπότε μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2 για να τα δούμε όλα παρέα και αναλυτικά. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Ακολουθεί εσωτερική επικαιρότητα με όλα τα θέματα που έχουμε ουσιαστικά ετοιμάσει για σήμερα, για να τα δούμε αναλυτικά με νέες πληροφορίες, με νέες εξελίξεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Σε λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν επιστρέφουμε εδώ στον Easy 97,2.

Και αφού λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρώσαμε και την πρώτη μας ενότητα, όπου παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις έτσι όπως ξετυλίχθηκαν σήμερα, είμαστε πανέτοιμοι στο σημείο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, να συνεχίσουμε το καθημερινό μας μαγκαζίνο με την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ακόμα να δούμε και να παρακολουθήσουμε άλλες 4 συνολικά ενότητες, οι οποίες είναι και σε αναμονή. Στο σημείο αυτό, περνάμε στην δεύτερη κατά σειρά ενότητα και στήλη. Εσωτερική επικαιρότητα παίρνει τον σκητάλη. Εγώ να καλημερώσω και όλους τους ακροατές και να καλωσορίσω όσους από εσάς συντονίστηκατε μόλις τώρα εδώ στον Easy 97,2. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, σήμερα 5 Μαΐου. Είχαμε και το υπέροχο τριμεράκι μας τις προηγούμενες μέρες. Γεμίσαμε μπαταρίες, ξεκουραστήκαμε και ελπίζω να επανήλθατε αυτή την εβδομάδα έτσι με νέα διάθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε με την εσωτερική δημοσιογραφία μας στο σημείο αυτό. Να υπενθυμίσω ότι άφηξη στην Αθήνα είχε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Πολύμερη επίσκεψη μάλιστα στην πόλη της Αθήνας πραγματοποιεί από χθες Δευτέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Να θυμίσω ξανά, ο Παναγιώτατος θα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς ηγέτες. Περίπου στις 6 το απόγευμα, εχθές να μεταφέρω και την εικόνα, μετέβη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής, μάλιστα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έτυχε θερμής υποδοχής από τον πρωτοσύγκελο Αρχιμανδρίτη Βαρνάβα, καθώς και από ιεράρχες της Αρχιεπισκοπής. Έφτασε στην Αρχιεπισκοπή, μάλιστα, έπειτα από μία ολιγόρη ανάπαυση στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας νωρίτερα δεχτεί και τιμές αρχηγού, θυμίζω και υπενθυμίζω, κράτους αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλιος, από στρατιωτικό άγημα, παρουσία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Ζαχαράκης. Να θυμίσω επίσης ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα παραμείνει στην Αθήνα μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου, οπότε θα έχουμε και επιπλέον νεότερα και εξελίξεις και πληροφορίες τις επόμενες μέρες εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Πάμε να συνεχίσουμε σε επόμενο θέμα και να αλλάξουμε και κλίμα. Έντονη ανησυχία προκαλούν στη Θεσσαλονίκη πληροφορίες ότι η Ryanair προτίθεται να αποχωρήσει από την βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά την ολοκλήρωση της στερνής περίοδου. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα, αυτή η εξέλιξη τώρα συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασής της με την διαχειρίστρια εταιρεία Fraport. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δρομολογίων που πραγματοποιεί η Ryanair από και προς την Θεσσαλονίκη, αλλά και στην πρόκληση τεράστιου οικονομικού πλήγματος στον τουρισμό, καθώς θα τεθούν και σε κίνδυνο, όπως είπαν, δεκάδες θέσεις εργασίας. Η αγορά μας κινδυνεύει να πληρώσει ξανά ένα βαρύ λογαριασμό, με προεκτάσεις και στον κοινωνικό ιστό, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει προχωρήσει, ωστόσο, σε ανακοινώσεις που να επιβεβαιώνουν να διαψεύδουν αυτά τα δημοσιεύματα. Ωστόσο, η έντονη ανησυχία των φορέων οδήγησε και σε έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης εχθές Δευτέρα. Μετά από αίτημα του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, ορίστηκε και τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους της Ιρλανδικής Εταιρείας για το απόγευμα της Τρίτης σήμερα, προκειμένου να γίνουν γνωστές και οι προθέσεις της τελευταίας. Το ζήτημα πάντως αποκτά και πολιτικές προεκτάσεις και οδηγείται και στη Βουλή μετά από σχετικές ερωτήσεις που κατέθεσαν βουλευτές της αντιπολίτευσης προς τα αρμόδια Υπουργεία. Μάλιστα, στις 5 Μαΐου σήμερα αναμένεται να υπάρξει και νέα σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αεροπορικής εταιρείας. Οπότε στο αυριανό μας μαγκαζίνο εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα θα έχουμε και περαιτέρω εξελίξεις. Πάμε σε ένα αστυνομικό θέμα τώρα που έχουμε από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το περιστατικό έγινε, καταρχάς να σημειώσω ότι πραγματοποιήθηκε επεισόδιο στη Νέα Φιλαδέλφεια με τραυματία ανήλικο. Αυτό το περιστατικό έγινε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην πλατεία Πατριάρχου στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση σε βάρος τριών ατόμων, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, φέρονται δύο νεαροί ηλικίες 25 και 26 ετών. Για σήμαντη τώρα αφορμή, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε και στη συνέχεια στην αστυνομία, 25χρονος επιτέθηκε με γροθιές σε βάρος δύο κοριτσιών 20 και 23 ετών, αλλά και εναντίον του 17χρονου. Ο ανήλικος χρειάστηκε μάλιστα να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο να μεταφέρω την εικόνα με κάταγμα στη γνάθο, ενώ έφερε και μόλοπες η αστυνομία. Από τη μεριά της προχώρησε στη σύλληψη των δύο νεαρών, οι οποίοι και φέρονται ως δράστες της επίθεσης και σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία κατά περίπτωση για σωματικές βλάβες και υπόθαλψη. Αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφεια και το περιστατικό που σημειώθηκε. Να συνεχίσουμε τώρα στη συνάντηση που είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Γερμανίας. Δώστε μου απλά
λίγα δευτερόλεπτα να πάω στο θέμα. Συνάντηση με τον Γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ είχε χθες Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν και εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, το φλέγον ζήτημα των στενών Ορμούζ, αλλά και θέματα που αφορούν την Ευρώπη. Στόχος, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι να αποτραπεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε κρίση στην παγκόσμια οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Με το βλέμμα πάντως στραμμένο στις γερμανοτουρκικές σχέσεις, ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η χρήση όπλων εναντίον συμμάχων θα πρέπει να συνιστά απαράβατο όρο για τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την πλευρά του, Γιώχαν Βάντεφουλ χαρακτήρισε την Ελλάδα άγκυρα σταθερότητας και εταίρο της Γερμανίας στην Ανατολική Μεσόγειο, εκφράζοντας και αυτός την ετοιμότητα της χώρας του να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση στα στενά του Ορμούς, κατόπιν όμως της οριστικής επίτευξης ειρήνης. Στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα θέμα που αφορά τον τουριστικό κλάδο. Για τις ελλείψεις τώρα των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο μίλησε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Τάσιος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ. Επεσήμανε αρχικά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τρία στοιχεία. Το ένα είναι να προσπαθούμε να βρούμε από την εγχώρια αγορά, αλλού τα καταφέρνουμε, αλλού όχι. Το δεύτερο και το κυριότερο, αν θέλετε, σε αυτή τη χρονική στιγμή, και αυτό θα ήθελα να τονίσω, είναι μετακλήσεις, προκλήσεις δηλαδή εργαζομένων από τις επιχειρήσεις, από τις τρίτες χώρες, από το εξωτερικό, το οποίο είναι και μια πάγια διαδικασία πολλών ετών, πάνω από 20 έτη. Σε αυτό το επίπεδο έχουμε σημαντικές αντικειμενικές δυσκολίες που είναι οι εξής. Από τη στιγμή που εγκρίνεται ένας εργαζόμενος με βάση τον νόμο από τις απεγκεντρωμένες διοικήσεις ανά τη χώρα, στη συνέχεια αυτό κατευθύνεται εγγράφως στις προξενικές μας αρχές, σε όποια χώρα, ας πούμε, στις Φιλιππίνες, στην Ινδία, στην Αίγυπτο. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, σημείωσε ο κ. Τάσιος. Είναι ελάχιστο το προσωπικό στις προξενικές αρχές, με αποτέλεσμα να μην έχουμε στο σωστό χρόνο τις εγκρίσεις ή τις μη εγκρίσεις για να μπορέσει κάθε επιχείρηση να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Συμπλήρωσε ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν ένας στους δύο εργαζομένους δεν έχουν ακόμα εγκριθεί στις προξενικές αρχές ανά τον κόσμο και έχουμε ανοίξει ουσιαστικά τη σεζόν. Παράλληλα, τόνισε ότι ο τρίτος προβληματισμός είναι οι δομές φιλοξενίας από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτικό άσυλο, οι οποίοι είναι πάνω από 30.000 που μπορούν να εργαστούν, και σε αυτό πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα για να μπορέσουμε και να ενσωματωθούν και να έρθουν στις επιχειρήσεις μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τόνισε κάποια έτσι κέρια προβλήματα που ουσιαστικά υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο όσον αφορά την έβρεση εργαζομένων. Πάμε σε επόμενο θέμα, όπου συμμορίες αδίστακτων ληστών, όπως αναφέρονται, σπέρνουν τον τρόμο σε σπίτια και επιχειρήσεις στα Βόρεια Προάστια. Μόλις το περασμένο Σάββατο, τώρα 2 Μαΐου, στις 11.30 το βράδυ, άγνωστος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε υπάλληλο περιπτέρου στην Ερυθρέα για να το αποσπάσει χρήματα από το ταμείο. Ο δράστης μετά την απόπειρα

βιομήχανομες, συγχωρείτε, την ώρα που έβλεπε τηλεόραση. Μεγάλοι άνθρωποι τους πήραν ακόμα και έργα τέχνης από τον τοίχο. Σηκώθηκε η γυναίκα να πάει για ύπνο και είδε τα κάδρα να λείπουν και κατάλαβε τη διάρρηξη. Τώρα έχουν βάλει και security, αναφέρουν οι μαρτυρίες. Όπως περιγράφουν τα θύματα, οι κουκουλοφόροι δεν διστάζουν να μπουν στα σπίτια ακόμα και όταν οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες είναι μέσα. Οπότε έχουμε ένα μπαράζ ενόπλων ληστείων. Συγχωρέστε με για το Σαρδάμ. Ληστείων λοιπόν στα βόρεια προάστια από τις ημέρες του Πάσχα και έπειτα. Πάμε να δούμε ένα θέμα που αφορά στα ηλεκτρικά πατίνια. Τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη συχνότητα τροχείων ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια κρούν οι ειδικοί στον τομέα της οδικής ασφάλειας μετά από τα πρόσφατα περιστατικά που καταγράφονται και σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Δυτικής Αττικής και σύμβουλος οδικής ασφάλειας αποκάλυψε ότι σχεδόν μία φορά την εβδομάδα έχουμε ένα τροχείο με πατίνι. Μιλώντας λοιπόν σε συνέντευξή του, ανέδειξε το βασικό πρόβλημα των υποδομών, ειδικά στην πρωτεύουσα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στην Αθήνα δεν υπάρχουν υποδομές, γεγονός που αναγκάζει τους χρήστες να κινούνται στον οδικό δίκτυο χωρίς την απαραίτητη προστασία, όπως και είπε. Σχολιάζοντας τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, δήλωσε ότι είναι ένα δημοφιλές μέσο μετακίνησης, ειδικά για τις μικρές ηλικίες, αλλά δυστυχώς, ειδικά στην Αθήνα, δεν υπάρχουν υποδομές ούτε και η σωστή οδική συμπεριφορά. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα και αυτήν την δεύτερη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Είδαμε κάποιες από τις εσωτερικές ειδήσεις έτσι όπως ξετυλίχθηκαν για σήμερα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο break, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας και θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα. Εσείς ωστόσο μένετε σε πολύ καλά χέρια, γιατί έρχεται η επιτυχία μας στον Daigo The Smile από το αχτύπητο αυτό ντουό Lady Gaga και Bruno Mars, εδώ φυσικά στο Easy 97,2, και επανερχόμαστε πολύ λίγο γιατί απομένουν ακόμα αρκετές ενότητες επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο που έχουμε να παρακολουθήσουμε παρέα.

Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στις θέσεις μας, επιστρέψαμε στο πόστο μας και πίσω από το μικρόφωνά μας εδώ στο Easy 97,2, όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως ακούσαμε και απολαύσαμε λίγα δευτερόλεπτα πριν με το Die With A Smile, αυτό το hit, αυτό το κομμάτι που αγαπάμε και έχουμε αδυναμία επίσης εδώ στο Easy 97,2 από το αχτύπητο duo Lady Gaga και Bruno Mars. Έτσι αλλάξαμε λίγο κλίμα από την επικαιρότητά μας. Αλλά μόλις τώρα επιστρέφουμε για να περάσουμε και στην τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται κανονικότατα. Να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας, ότι έχουμε παρακολουθήσει μέχρι ώρας τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα και εσωτερικά θέματα, ενώ τώρα φεύγουμε προσολταχώς για την οικονομική επικαιρότητα, η οποία και μόλις παίρνει την σκυτάλη. Γι' αυτό πάμε να δούμε αναλυτικά και την δισογραφία μας και κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις, έτσι όπως ξετυλίχθηκαν σήμερα. Θέλω να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Να σας ενημερώσω ότι ρεκόρ ετήσεων καταγράφηκε και φέτος στην πλατφόρμα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά, το ιδιαίτερο αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές. Όπως επισημαίνεται, οι αιτήσεις ξεπέρασαν φέτος τις 800.000. Από το σύνολο μάλιστα των φετινών αιτήσεων θα χορηγηθούν οι 300.000 επιταγές, δηλαδή τα vouchers, με στόχο και την ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων, καθώς και την στήριξη της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο έτος οι αιτήσεις ανήλθαν περίπου στις 535.000, εκ των οποίων μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι 132.590 χρήσεις, δεδομένου το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Παράλληλα, άνοιξε σήμερα και η πλατφόρμα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού που αφορά τους συνταξιούχους ΣΟΑΕ, η οποία και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 13 Μαΐου, προσφέροντας δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας. Αυτά λοιπόν και με το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού και πάμε να συνεχίσουμε με το Eurogroup, διότι συνεδρίασε εχθές στις 4 το απόγευμα υπό την προεδρία μάλιστα του Κυριάκου Πυρεκάκη. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η αποτίμηση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πιθανές πολιτικές απαντήσεις με τη συζήτηση να πραγματοποιείται παρουσία και υπουργών χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Ευρωπαίος τώρα αξιωματούχος τόνισε ότι η διάρκεια των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα είναι πιο επίμονες ακόμα και από την ίδια τη σύγκρουση, προσθέτοντας ότι η προσφορά και η ζήτηση ορυκτών καυσίμων πιθανότατα θα επηρεάζονται για αρκετό καιρό. Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους, οι μακροοικονομικές συνέπειες έχουν ήδη γίνει ορατές με τις επιπτώσεις σε αυξανόμενο πληθωρισμό, αδύναμες οικονομικές προοπτικές και φυσικά τεράστια αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει. Πρέπει να προετοιμαστούμε, είπε, για ένα φάσμα αποτελεσμάτων. Και θέλω να δούμε αναλυτικά και κάποιες επιπλέον δηλώσεις του Κυριάκου Πυρεκάκη. Ως πρόεδρος του Eurogroup, προσερχόμενος τώρα στη συνεδρίαση, υπογράμμισε ότι το βάθος των οικονομικών επιπτώσεων θα εξαρτηθεί άμεσα από το χρονικό ορίζοντα της κρίσης, ξεκαθαρίζοντας ότι άλλη είναι η συζήτηση για μία κρίση 2 εβδομάδων και άλλη για μία κρίση 2 ή 3 μηνών, φωτογραφίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις δυσκολίες σχεδιασμού ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής. Ιδιαίτερη τώρα έμφαση έδωσε στον συντονισμό των εθνικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πίεσης, σημειώνοντας ότι όλες οι κυβερνήσεις ήδη παρεμβαίνουν, αλλά η προστιθέμενη αξία του Eurogroup έγκυται με συγχωρείται ακριβώς στην ευθυγράμμιση των πολιτικών. Όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εισηγείται μέτρα στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα, ώστε να προστατεύονται κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς να διαταρρέσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Αυτά μεταξύ άλλων από τον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πυρεκάκη. Και πάμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ τώρα. Επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έστειλε η Γενική Νομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας μόλις εχθές, με αφορμή και το νομοσχέδιο με θέμα κοινωνικό κλιματικό ταμείο, ταμείο εξυγχρονισμού και άλλες διατάξεις. Αυτή την επιστολή τώρα κάνει λόγο για την σύσταση ειδικής υπηρεσίας για το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, αλλά και για το ταμείο εξυγχρονισμού, η οποία και αναφέρεται σε διάταξη του νομοσχεδίου που προβλέπει τη συμμετοχή και των παρόχων ενέργειας, ηλεκτρικού δηλαδή ρεύματος και φυσικού αερίου, στο νέο πρόγραμμα του Εξοικονομώ. Σημείωσε συνέχεια ότι η διαμεσολάβηση των παρόχων στις χρηματοδοτήσεις μεταξύ του κράτους και των οικοκυριών θα στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και θα λειτουργήσει και βλαπτικά για την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος, δηλαδή την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, αλλά και την εκπλήρωση των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ελλάδας κατά 3 τουλάχιστον τρόπους, όπως και απαρίθμησε. Αυτά μεταξύ άλλων από τη Γενική Νομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, επαναλαμβάνω ξανά. Και θέλω να συνεχίσουμε στο σημείο αυτό με
το επίδομα του παιδιού, να δούμε προθεσμίες και να δούμε πότε θα δοθεί και η δεύτερη δόση της πληρωμής. Μέχρι τις 8 Μαΐου, πιο συγκεκριμένα στις 6 το απόγευμα, θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21. Μετά, μάλιστα, και το κλείσιμο της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ και της ΕΔΙΚΑ, θα ακολουθήσουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι και διασταυρώσεις, ώστε να προχωρήσει και η πληρωμή της δεύτερης δόσης, η οποία και αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαΐου, δηλαδή στις 13 του μήνα. Η πληρωμή αφορά τόσο όσους υποβάλλουν αίτηση αυτή την περίοδο, όσο και εκείνους που έχουν λάβει ήδη την πρώτη δόση, η οποία και καταβλήθηκε τον Μάρτιο για το 2026. Να δούμε και ποιοι είναι οι δικαιούχοι τώρα. Οι Έλληνες πολίτες, ομογενείς και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσφυγες ή άτομα με καθεστώς προστασίας και άλλοι αλλοδαποί, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη. Σχετικά με τα ποσά, το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών. Όπως και γνωρίζουμε, στην κατηγορία Α τώρα έχουμε 70 ευρώ το μήνα για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 140 ευρώ το μήνα από το τρίτο παιδί και άνω. Κατηγορία Β, 42 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, ενώ 84 ευρώ το μήνα για το τρίτο και τα επόμενα. Και τέλος, στην κατηγορία Γ, είναι τα 28 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά και 56 ευρώ το μήνα για το τρίτο παιδί και άνω. Αυτά σχετικά με το επίδομα παιδιού. Επαναλαμβάνω, μέχρι και τις 8 Μαΐου 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα των αιτήσεων για το Α21, ενώ η δεύτερη δόση της πληρωμής αναμένεται να καταβληθεί, επαναλαμβάνω ξανά, την Παρασκευή 31 Μαΐου, την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα. Και συνεχίζουμε στα πρόστιμα εφορίας τώρα. Ανατροπές στον χάρτη των φοροπροστήμων για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις φέρνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται στην Βουλή, με ψαλίδι που φτάνει έως και τα 80%, αλλά και πλήρη απαλλαγή σε δεκάδες περιπτώσεις. Οι αλλαγές τώρα αυτές έχουν αναδρομική ισχύ από τις 19 Απριλίου του 2024 και επηρεάζουν τόσο εκκρεμείς όσο και ήδη βεβαιωμένες οφειλές. Με τις νέες ρυθμίσεις κουρεύονται έως και 80% τα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές επιστωτικές δηλώσεις του ΦΠΑ. Αν ενημερώσω, στην πράξη δηλαδή τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ περιορίζονται στα 100 ευρώ, ενώ πράξεις επιβόλης προστήμων που έχουν εκδοθεί από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά ακυρώνονται ή τροποποιούνται. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί διαγράφονται ή συμψηφίζονται με άλλες οφειλές και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές, επιστρέφονται. Παράλληλα, θεσπίζεται και σαφές όριο απαλλαγής για μικρά ποσά, δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες. Αναφέρεται δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις δηλώσεις εισοδήματος, να υπογραμμίσουμε και άλλες επιβαρύνσεις με χαμηλό φόρο. Οι αλλαγές πάντως στο ποινολόγιο ξεκαθαρίζουν ότι όπου δεν προκύπτει φόρος, η ποινή περιορίζεται στα 100 ευρώ, ενώ τα υψηλότερα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ διατηρούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένα ποσό προς καταβολή ή ουσιαστική παράβαση. Αυτά και με τα πρόστιμα της εφορίας. Έτσι, κάποιες μικρές διευκρινήσεις. Θέλω να περάσουμε τώρα στον κύριο Θεοδωρικάκο για το καινούργιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Μάιο, βάζοντας τέλος στις κρυφές χρεώσεις και τα πανωτόκια, όπως ονομάζονται, που αφορούν στην καταναλωτική πίστη. Μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη που παραχώρησε. Όπως και είπε, το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης μέχρι 100.000 ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους, ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας πως η λογική της νομοθέτησης κάτ' εφαρμογή, αλλά με δικό μας περιεχόμενο και προτεραιότητες δύο ευρωπαϊκών οδηγιών, έχει να κάνει με το να είναι απολύτως ενημερωμένοι οι καταναλωτές όταν παίρνουν ένα δάνειο. Επίσης, τόνισε ότι με αυτό το νομοσχέδιο μπαίνει τέλος στο καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, μπαίνει τέλος στις καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών, δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να επαναχωρήσει από μια σύμβαση μέσα σε 14 μέρες, δίνεται και το δικαίωμα όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές, μπαίνει και πλαφόν στην προσάυξηση από ένα τέτοιο δάνειο και ξεκαθάρισε πως όλα αυτά θα ισχύσουν από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Και έπειτα, να δούμε και το χρόνο μας, τα έτρεξε λίγο τα θέματα, 9 και 4 πρώτα λεπτά. Πάμε να συνεχίσουμε, νομίζω προλαβαίνουμε ένα ακόμα θέμα. Επίσης, ο κύριος Στουρνάρας ανέφερε ότι βάσιμες και δικαιολογημένες οι ανησυχίες για την ύφεση στην Ευρωζώνη και εννοείται ότι ενέταξε μέσα σε όλο αυτό και τις συνέπειες που έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πάμε στα καύσιμα. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν τιμές του πετρελαίου εχθές Δευτέρα, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η απουσία συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, να αναφέρουμε, διατηρεί την αγορά σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στη Σιγκαπούρη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχώρησαν κατά 6 cents.
Παρά τη μικρή πτώση, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς συνεχίζονται οι ανησυχίες για την προσφορά και η γεωπολιτική ένταση. Αναλυτές πάντως επισημαίνουν ότι οι διαταραχές στην τροφοδοσία και η αβεβαιότητα γύρω από την περιοχή κρατούν την αγορά σφιχτά υποστηριζόμενη. Όπως σημείωσε και η οικονομική αναλύτρια. Χωρίς σαφή και διαρκή αποκατάσταση της ομαλής ροής πετρελαίου μέσω των στένων του Ορμούς, οι τιμές είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλές με αυξημένο τον κίνδυνο περαιτέρω ανόδου. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις οικονομικές ειδήσεις έτσι όπως ξετυλίχθηκαν για τη σημερινή ημέρα. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές επικαιρότητες. Λοιπόν, στο σημείο αυτό και σε αυτή την τρίτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και πολλά να παρακολουθήσουμε. Έχουμε συνολικά σε αναμονή άλλες 6 ενότητες. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στην συχνότητά μας τον 97,2 και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Έρχεται να αναλάβει η διεθνή επικαιρότητα, να πάρει την σκυτάλη και να δούμε όλες τις εξελίξεις που έχουμε και από τη Μέση Ανατολή. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.

Και φυσικά είμαστε πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε στο σημείο αυτό την ενημερωτική μας εκπομπή. Να συνεχίσουμε με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται. Είναι σε εξέλιξη κανονικότατα. Παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εγώ να υπενθυμίσω και σε όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ, συχνότητά μας τονίζει 97,2 ότι έχουμε παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα, εσωτερικά θέματα και οικονομικές ειδήσεις. Ενώ μόλις τώρα η διεθνής επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη για να δούμε αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Σήμερα Τρίτη, σήμερα 5 Μαΐου, και πάμε να συνεχίσουμε με ειδησιογραφία από τον κόσμο. Να ενημερώσω λοιπόν ότι ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στον Περσικό κόλπο μετά την ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούς, σπάζοντας ουσιαστικά το ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Η είσοδος τώρα των αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο πραγματοποιήθηκε, όπως αναφέρουν και οι πηγές, στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία που είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, για την ασφαλή διέλευση των εγκλωβισμένων εμπορικών πλοίων. Οι φρουροί της επανάστασης στο μεταξύ του Ιράν πάντως διαψεύδουν τη διέλευση των πλοίων. Θέλω να δούμε σε τίτλους τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για να περάσουμε λεπτό προς λεπτό σε όλες τις εξελίξεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναφέρουν ότι αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού και εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν τα στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν υποστηρίζει ότι αυτό είναι εντελώς ψευδές. Την Κυριακή, μάλιστα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αρχίσουν να βοηθούν τα κινητοποιημένα πλοία να απεγκλωβιστούν. Περίπου 20.000 ναυτικοί και 2.000 πλοία έχουν εγκλωβιστεί από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο στρατός του μεταξύ του Ιράν υποστηρίζει ότι έριξε προειδοποιητικές βολές εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ωστόσο, αρνήθηκαν τον ισχυρισμό των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης. Δύο εμπορικά πλοία, ένα της Νοτίου Κορέας και ένα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, δέχτηκαν επίθεση τις τελευταίες 24 ώρες στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ναυτιλιακή υπηρεσία. Ασφαλή, ωστόσο, παραμένουν τα πληρώματα, ενώ παρά την εκεχηρία του Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νότιου Λιβάνου. Και ήρθε η στιγμή να δούμε λεπτό προς λεπτό, όπως σας προανέφερα, όλες τις εξελίξεις και κάποιες μάλλον από τις πιο σημαντικές εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Τρέι Γίνγκστ του Fox News, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι το Ιράν έχει γίνει πολύ πιο ευέλικτο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Υποστήριξε επίσης ότι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. Διαθέτουμε, είπε, περισσότερα όπλα και πυρομαχικά πολύ υψηλότερης ποιότητας από ό,τι στο παρελθόν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Υπουργείο στο μεταξύ Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τις προδοτικές, όπως τις χαρακτηρίζει, επιθέσεις του Ιράν με πυράβλους και ντρόουν. Το Υπουργείο στη συνέχεια ανέφερε ότι διατηρεί το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά του να ανταποκριθεί στις επιθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε ως σοβαρή κλιμάκωση που αποτελεί και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Να υπογραμμίσουμε ότι ο Αμερικανικός στρατός βύθισε 6 μικρά ιρανικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ, αφότου το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς πυράβλους κρούς, ντρόουνς και μικρά σκάφη εναντίον πλοίων του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και εμπορικών πλοίων που προστατεύονταν από τον Αμερικανικό στρατό. Αυτό δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Συνεχίζουμε με τις τιμές του πετρελαίου Brent, οι οποίες σημειώνουν άνοδο στο 5%, ειδικότερα εκτοξεύτηκαν εχθές πάνω από το 5% εν μέσω των εντυνόμενων εντάσεων στα στενά του Ορμούς, καθώς οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσαν ότι μη ενεργειακή εγκατάσταση δέχτηκε επίθεση από ιρανικό ντρόουν. Ακολούθως, δύο άτομα τραυματίστηκαν, να μεταφέρω, όταν σημειώθηκε επίθεση σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Μπούχα του Ομάν κατά μήκος της ακτογραμμής των στενών του Ορμού, σύμφωνα με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης. Ενώ ένας υψηλόβαθμος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν δεν είχε σχέδια να επιτεθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, αφότου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέφεραν ότι δέχτηκαν νέα ιρανική επίθεση. Και συνεχίζουμε σε επόμενα θέματα διεθνούς επικαιρότητας. Να αναφέρω στο μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αναφέρω τα συστήματα εράμινας της χώρας αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυράβλους, αντιμετώπισαν εχθές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν.
Ειδικότερα, το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάφορα μέρη της χώρας οφείλονται στην αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούς και drones από τα συστήματα αεράμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Ισραηλινός στρατός επίσης προειδοποίησε ότι θα πραγματοποιήσει επιθέσεις στα χωριά του Λιβάνου, Νταματίγια, Αλφάουκα, Μαϊφαντούν και Καλαουγίχαχ, όπως επίσης και σε πολλά ακόμα, και απειλήσε τους κατοίκους τους να εγκαταλείψουν αμέσως την περιοχή. Σε δήλωσή του, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού απέτησε από όλους τους κατοίκους αυτών των χωριών που προαναφέραμε να μετακινηθούν σε ανοιχτές περιοχές που βρίσκονταν σε απόσταση τουλάχιστον 1,000 μέτρων. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, στο μεταξύ Ζωζεφαούν, δήλωσε ότι απαιτείται η σύναψη συμφωνίας για την ασφάλεια και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων πριν από οποιαδήποτε συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, την οποία και επιδιώκει η Ουάσιγκτον. Το γραφείο μάλιστα του ΑΟΥΝ ανέφερε ότι σε δήλωσή του ότι ο πρόεδρος επανέλαβε την άποψή του ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για συνάντηση με τον Νετανιάχου και παρέθεσε τα εξής λόγια του ΑΟΥΝ: πρέπει πρώτα να καταλήξουμε σε συμφωνία για την ασφάλεια και να σταματήσουν και οι Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον μας πριν θέσουμε το ζήτημα μιας συνάντησης μεταξύ μας. Οι φρουροί της Επανάστασης, να υπογραμμίσουμε, του Ιράν διέψευσαν κατηγορηματικά τους χειρισμούς των ΗΠΑ περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας Στένα Τουρμούς, αναφέροντας πιο συγκεκριμένα ότι ούτε ένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια δίωδο τις τελευταίες ώρες. Σε δηλώσεις, μάλιστα, που μετέδωσε στο πρακτορείο Τασνίμ, οι φρουροί της Επανάστασης, της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, χαρακτήρισαν σχετικές αναφορές αμερικανικών αξιωματούχων αβάσιμες και ολοκληρωτικά ψευδείς, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παραπληροφόρηση αναφορικά με την κατάσταση στην περιοχή. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, βλέπω και τώρα τους αναθεωρημένους αριθμούς, ανακοίνωσε ότι 2.696 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 8.264 έχουν τραυματιστεί στη χώρα από τις 2 Μαρτίου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο συνεχίζονται παρά την εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου, που συμφωνήθηκε στις 17 Απριλίου, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα και προβληματισμούς για την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός. Το Κατάρ από τη δική του πλευρά καταδίκασε να ενημερώσει την Ιρανική επίθεση σε δεξαμενόπλαιο της εταιρείας της χώρας, χαρακτηρίζοντας την κατάφορη παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, καθώς και ξεκάθαρη παραβίαση της απόφασης 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επανερχόμαστε στο Ιράν, το οποίο ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, προχωρώντας και σε προειδοποιητικά πυρά, τονίζοντας ότι οι συνέπειες τέτοιων επικίνδυνων ενεργειών θα βαρύνουν το Αμερικανό σιωνιστικό εχθρό. Σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό, που επικαλούνται διάφορα διεθνή δημοσιεύματα, μονάδες του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ κινήθηκαν εχθές στην θάλασσα του Ομάν, έχοντας απενεργοποιήσει τα ραντάρ τους και προσπάθησαν στη συνέχεια να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούς. Πυρκαγιά σε φορτηγό πλοίο της Νότιας Κορέας ξέσπασε στα στενά του Ορμούς μόλις εχθές. Σύμφωνα και με την ίδια πηγή, μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν η φωτιά προκλήθηκε από εξωτερική επίθεση ή από εσωτερικό τεχνικό πρόβλημα στο πλοίο, μεταφέρουν οι πηγές. Με πτώση επίσης ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, καθώς η αυξημένη αυτή ανησυχία των επενδυτών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή περιόρισε και την αισιοδοξία που είχε δημιουργηθεί από τα θετικά αυτά εταιρικά αποτελέσματα της περασμένης εβδομάδας. Οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέστειλαν και την Δευτέρα μόλις εχθές έκτακτη ειδοποίηση μέσω κινητών τηλεφώνων, προειδοποιώντας για πιθανή απειλή πυράβλων και καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν άμεσα ασφαλές καταφύγιο και να περιμένουν και περαιτέρω οδηγίες σύμφωνα με μαρτυρίες. 9 και 20 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Δεν έχουμε προλάβει φυσικά να δούμε τη μεγαλύτερη ειδησιογραφία από τον κόσμο. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Προσπαθώ να σας μεταφέρω κάποιες από αυτές. Επίσης, να
αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στη Γερμανία. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία. Εχθές απόγευμα πραγματοποιήθηκε το τραγικό αυτό συμβάν, όπως μετέδωσαν και τοπικά κανάλια. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου, ενώ τα τελευταία χρόνια, όπως επισημαίνεται, έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις με αυτοκίνητα στη Γερμανία, όπως στις χριστουγεννιάτικες αγορές του Βερολίνου το 2016 και του Μαγδεβούργου το 2024 και στη διαδήλωση συνδικάτου στο Μόναχο στις αρχές του 2025. Επίσης, εχθές στην Αρμενία, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζήτησε μια Ευρώπη ανεξάρτητη από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και τις στρατιωτικές δυνατότητες και με αξιόπιστες αλυσίδες εφοδιασμού μέσω φιλικών εταίρων που μοιράζονται τις ίδιες αξίες. Μιλώντας κατά την άφιξη της 8ης Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία και πραγματοποιήθηκε χθες στην πρωτεύουσα της Αρμενίας στο Ερεβάν, η επικεφαλής του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε περισσότερους πόρους εντός της Ευρώπης. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις από τον κόσμο που παρακολουθήσαμε σε αυτή την ενότητα και σε αυτό το σημείο, στην τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Να υπενθυμίσω, θα κάνουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο break για να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα για να έρθει και η επιτυχία μας. Έρχεται το Bad Dreams από Teddy Swims εδώ στον Easy 7,2. Κάνουμε ένα break όπως σας είπα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε, ακούσαμε λίγα δευτερόλεπτα πριν και την επιτυχία μας, το Bad Dreams από τον έναν και μοναδικό Teddy Swims, σε ένα hit το οποίο το αγαπάμε ιδιαίτερος και το έχουμε πολύ αδυναμία εδώ στο Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Υπενθυμίζω ότι συνεχίζεται κανονικότατα το καθημερινό μας μαγαζίνο, η ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Είχαμε και ένα έτσι εξαιρετικό τριήμερο όπου ξεκουραστήκαμε, γεμίσαμε τις μπαταρίες μας. Μπορεί ο καιρός να μην μας έκανε τη χάρη, γιατί είχαμε και λίγο τις χαμηλές θερμοκρασίες, είχαμε και βροχές, είχαμε και νεφώσεις. Αλλά πού θα πάει Μάιος είναι αυτός. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Θα έχουμε και πιο ανοιξιάτικο κυλιόλου στο σκηνικό, το οποίο και αναμένουμε. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην προτελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Θα περάσουμε σε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Σήμερα Τρίτη, υπενθυμίζω, 5 Μαΐου, και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την δισιογραφία μας. Πάμε να δούμε τι ανέφερε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός προπονητής του Ολυμπιακού, εν ώψη και του σημερινού αγώνα με την Μονακό. Ο Ολυμπιακός τώρα θα αντιμετωπίσει σήμερα, θυμίζω ξανά, 5 Μαΐου, την Μόνακο για το τρίτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να προσπαθεί να κρατήσει και την ομάδα του σε μια εγρήγορση, να το πω. Με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται ήδη στο 2-0 επί της Μόνακο και τους Μονεγάσκους να έχουν σημαντικά προβλήματα τραυματισμών και συνεπώς απουσιών, ο Γιώργος Μπαρτζόκα ζήτησε να μην επαναπαυθούν οι παίκτες του στις δηλώσεις του πριν την αναχώρηση της ομάδας για το πριγκιπάτο. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, είπε, να πάμε στο Final Four, να μην επαναπαυθούμε από τις απουσίες που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο. Καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί, να ολοκληρώσουμε την δουλειά αν είναι δυνατόν σήμερα. Όταν μπήκαμε στα play-off, συμπλήρωσε. Ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας μπάσκετ, όχι το καλύτερο, γιατί για το καλύτερο παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Να είμαστε σοβαροί και στο πλάνο. Όλοι οι παίκτες είναι πολύ συγκεντρωμένοι. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε, ανέφερε, ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί. Πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει. Είναι κάτι σίγουρα που όλοι θυμόμαστε. Επίσης, ανέφερε ότι είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι, ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζονται αγώνες επίπεδου EuroLeague. Διαβεβαίωσε, σίγουρα επηρεάζεται ο αντίπαλος, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί. Η Γκάρντι είναι δημιουργική και πολύ καλή εκτελεστικά, ανέφερε για τους παίκτες της Μόνακο. Το ότι δεν παίζει ο Διάλο τους αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός φέτος στην EuroLeague, και η απουσία επίσης του Times. Οι 8 παίκτες που θα παίξουν είναι πολύ ποιοτικοί, σημείωσε σχετικά όλα αυτά με τις δηλώσεις που έκανε εν ώψη και του σημερινού μάτς του Ολυμπιακού, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό, υπενθυμίζω ξανά. Θα επανέλθουμε στα του Ολυμπιακού με την Μονακό. Πάμε τώρα όμως στον ΠΑΟΚ, γιατί αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, μαθαίνουμε, στο οργανόγραμμά του, και η παρουσία του Γκευγένη Κόσελεύ στο πλευρό της ΣΕΟ της ΠΑΕΠΑΟΚ, Μαρία Γκοτσάροβα, και του γιου του ιδιοκτήτη του δικεφάλου του Βορρά, Γιώργου Σαββίδη, μόνο τυχαία δεν φαίνεται να είναι, αναφέρουν πολλές πληροφορίες. Ο 46χρονος τώρα Ουκρανός παράγοντας ήταν football operation manager στην Μαρσέιγ για μια διετία, και νωρίτερα έχει και το ρόλο του team manager στην Zenit Αγίας Πετρούπολης για μια ολόκληρη οκταετία. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΠΑΕΠΑΟΚ για να αναλάβει κάποιο ρόλο στην ομάδα εν ώψη και της νέας σεζόν. Δεν έχουμε τίποτα επίσημο, δεν έχουμε κάτι νέο, αλλά είμαστε συντονισμένοι για ό,τι προκύψει. Εγώ το αναφέρω σαν μικρή πληροφορία και σαν μικρή έτσι φήμη που ουσιαστικά βρίσκεται στον αέρα. Αλλάζουμε κλίμα, περνάμε στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Σεβίλης, αλλά φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει στην ισπανική ομάδα, και ο Παναθηναϊκός τώρα το τριφύλι τον έχει στην κορυφή της λίστας του για το καλοκαίρι. Ρεπορτάζ μάλιστα της ισπανικής ιστοσελίδας υποστηρίζει ότι ο Οδυσσέας
Μονακό Δήμος. Φεύγει από τη Σεβίλη και μάλιστα η ομάδα της Ανδαλουσίας έχει ήδη εντοπίσει και τον αντικαταστάτη του για τη νέα σεζόν που έρχεται στο πρόσωπο του Χουλιέν Αγκύρε Θαμπάλα της Athletic Bilbao. Πολύ δύσκολο όνομα, αλλά ευτυχώς δεν έκανα τόσο σαρδάμ όσο φανταζόμουν. Γεγονός λοιπόν που αυξάνει τις ελπίδες του Παναθηναϊκού σχετικά με αυτό το νέο πρόσωπο που ίσως εστιάσει η Σεβίλη. Ο Έλληνας τώρα τερματοφύλακας έχει εκφράσει και την επιθυμία του να επιστρέψει κάποια στιγμή στους πράσινους και όλα δείχνουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί το φετινό καλοκαίρι. Το τριφύλι λοιπόν αναζητά goalkeeper. Η Newcastle, στην οποία ανήκει ο παίκτης, δεν ενδιαφέρεται για νέο δανεισμό του και η Σεβίλη αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα να μην σκοπεύει να κινηθεί για την απόκτηση του. Και σε αυτό το θέμα θα είμαστε συντονισμένοι για οποιασδήποτε πληροφορίες αλλά και τα όποια νεότερα προκύψουν το επόμενο διάστημα στην περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Επανερχόμαστε στο σημερινό μάτς Μονακό Ολυμπιακός τώρα, ο οποίος θα φιλοξενηθεί, όπως σας προανέφερα, σήμερα Τρίτη από την Μονακό για το τρίτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague, με τον Tyson τώρα Ward να μένει εκτός αποστολής. Ένα πρόβλημα λοιπόν τραυματισμού δεν επέτρεψε στον Ward να αγωνιστεί ούτε στο προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, υπενθυμίζω, με τη Μονακό, και οι Πειραιώτες δεν πρόκειται να πιέσουν την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση από την στιγμή, ειδικά που βρίσκονται με το ένα πόδι στο Final Four της EuroLeague. Ο Αμερικανός forward δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τις ενοχλήσεις στην μέση, αλλά ο Ολυμπιακός ελπίζει ότι θα τον έχει ξανά διαθέσιμο στα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν στο Final Four της Αθήνας. Να το ευχηθούμε πολλά περαστικά και σύντομα να επιστρέψει και στην δράση. Πάμε να συνεχίσουμε με ΑΕΚ τώρα, γιατί ο Θωμάς Στρακώσα ολοκλήρωσε τελικώς με ενοχλήσεις το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, αλλά οι εξετάσεις του έβαλαν τέλος στην ανησυχία των ανθρώπων της Ένωσης. Ευτυχώς, μετά από μια φάση στο 8-23 λεπτό του Παναθηναϊκού ΑΕΚ, ο Θωμάς Στρακώσα χρειάστηκε τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου της Ένωσης, αν παρακολουθήσατε το παιχνίδι, για να βγάλει τον ντέρμπι της Λεωφόρου και συνέχισε να πονάει και μετά το τέλος του αγώνα, αναφέρουν οι πηγές, αλλά δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Οι εξετάσεις του ήταν καθαρές και έτσι ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να τον υπολογίζει για το επόμενο μάτς της Ένωσης με τον Παναθηναϊκό στην Alwin Arena, το οποίο και μπορεί να κρίνει και τη μάχη του τίτλου υπέρ της ομάδας του. Και στον Στρακώσα λοιπόν, στο Θωμά Στρακώσα, να ευχηθούμε πολλά περαστικά και γρήγορα και εκείνος να επιστρέψει στην ποδοσφαιρική δράση. Να πάμε τώρα στα νέα του τένις, να περάσουμε στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος έμαθε και τον πρώτο του αντίπαλο στο χιλιάρι τουρνουά της Ρώμης, με την κλήρωση να βγάζει απέναντί του τον Τόμας Μάχατς για τον πρώτο γύρο του Ιταλικού Open. Έχοντας υποχωρήσει πλέον αρκετά στην παγκόσμια κατάταξη, ο Τσιτσιπάς έχει δύσκολους αντιπάλους να μεταφέρω από τον πρώτο γύρο των τουρνουά της, και το ίδιο και στην Ρώμη, όπου ο Τόμας Μάχατς θα είναι και το φαβορί, λένε στη μεταξύ τους μονομαχία. Ως το νούμερο 41 του κόσμου, οι δύο τενίστες είχαν βρεθεί, μάλιστα θυμίζω, αντίπαλοι στο πρόσφατο Australian Open, με τον Τσέχο τενίστα να παίρνει και την νίκη με 3-1 σετ, αποκλείοντας τον Έλληνα πρωταθλητή από τον πρώτο γύρο του Αυστραλιανού Grand Slam. Κάνω και ένα μικρό reminder από τη νέα μάχη τους τώρα στη Ρώμη. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο του τουρνουά, όπου και θα περιμένει ήδη ο Ντανίλ Μετβέντεφ. Αυτά και με τα νέα του τένις, αυτά και με τα νέα του Στέφανο Τσιτσιπά. Επίσης, χωρίς τον Αλφα Διαλό θα παραταχθούν οι Μονεγάσκοι έναντι του Ολυμπιακού στο σημερινό μάτς, το τρίτο μάτς μάλλον των play-off της EuroLeague. Να αναφέρω και αυτή την επιπλέον πληροφορία για να περάσουμε σε Real Madrid και κάποια νέα έτσι που έχουν πέσει στο τραπέζι. Αναμένεται να μείνει φέτος χωρίς τίτλο και οι οπαδοί της ευράζουν, εντός εισαγωγικών θα πω, με την ομάδα έχοντας το στόχαστρό τους και τον Κίλιαν Εμπαπέ, ειδικά μετά το τελευταίο του ταξίδι στην Ιταλία. Έχοντας αντιμετωπίσει τώρα και αρκετούς τραυματισμούς στη φετινή σεζόν, ο Κίλιαν Εμπαπέ δεν έχει καταφέρει να ηγηθεί της Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που έχει φέρει και απογοήτευση στο εσωτερικό της ομάδας αλλά και στους οπαδούς της. Η νέα του εξόρμηση έτσι στην Ιταλία και η επιστροφή του στη Μαδρίτη μόλις λίγες ώρες πριν το μάτς με την Εσπανιόλ οδήγησε, συγχωρέστε με, σε έντονη κριτική εναντίον του στην Ισπανία, παρότι είχε άδεια από την ομάδα λόγω του τραυματισμού του. Ο Γάλλος τώρα superstar πάντως ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη δεύτερη σεζόν του στη Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς διάκριση στο Champions League, αλλά ούτε και στο Ισπανικό πρωτάθλημα.
Αυτά και με τη Real Madrid, αυτά και με τον Kylian Mbappé. Τώρα να επανέλθουμε, να επιστρέψουμε στην ΑΕΚ και να κλείσουμε με αυτό το θέμα. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το παιχνίδι, θυμίζω, με τη Μάλαγα στο Final Four του Basketball Champions League και ο προπονητής της ισπανικής ομάδας, ο Ίμπο Ναβάρο, μίλησε για την επικείμενη αυτή μονομαχία με την Ένωση σε συνέντευξη του, μάλιστα, στην Opinion de Málaga. Ο Ίμπο Ναβάρο αποθέωσε τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Dragan Sakota, ενώ αναφέρθηκε και στα σημεία που ξεχωρίζουν τις δύο ομάδες, δείχνοντας που σκοπεύει να χτυπήσει η Μάλαγα στο πρώτο μάτς του Final Four του Basketball Champions League. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, για να πάμε να δούμε τι μελιγενέστε με τον καιρό για σήμερα, Τρίτη, παρακαλώ, 5 Μαΐου. Για σήμερα λοιπόν, ευτυχώς, ο καιρός αναμένεται έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία ευτυχώς και ανεβαίνει, γιατί είδαμε αρκετές έτσι πτώσεις θερμοκρασίας και το τριήμερο και τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, για σήμερα θα κοιμανθεί από 11 έως και 25 βαθμούς Κελσίου, μένουμε ήσυχοι. Και ολοκληρώσαμε έτσι την πρώτη τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Είδαμε, επαναλαμβάνω, αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είδαμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα για την Αττική. Και είμαστε πανέτοιμοι τώρα να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Αλλά σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε, γιατί έρχονται όλα τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος. Εδώ φυσικά στονίζει 97,2. Γι' αυτό μένετε εδώ συντονισμένοι και επανερχόμαστε. Έτοιμοι είμαστε σίγουρα στο σημείο αυτό για να συνεχίσουμε με την τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου και να κλείσουμε με τον πιο δυναμικό και όμορφο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ φυσικά στο Νίζι. 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου. Καλό μήνα να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε τώρα στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος που τόσο αγαπάμε και τόσο πολύ αναμένουμε εδώ σε αυτή τη συχνότητα. Και θα ξεκινήσω με κάτι που δεν φανταζόμασταν, και επειδή βρισκόμαστε έτσι και εν φρασμό εντός εισαγωγικών του «Ο Διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2, το οποίο κυκλοφόρησε, θέλω να σας πω ότι η Μέριλ Στρίπ αποκάλυψε ότι αρχικά απέρριψε το ρόλο της θρυλικής ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Πράντα», προκειμένου να διαπραγματευτεί καλύτερη αμοιβή. Η βραβευμένη λοιπόν ηθοποιός, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της ως Μιράντα Πρίσλι, ανέφερε πως αν και αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή τη δυναμική της ταινίας, δεν δίστασε να πει όχι στην αρχική πρόταση των παραγωγών. Στη συνέχεια όμως ζήτησε διπλάσια αμοιβή, ένα αίτημα που έγινε άμεσα αποδεκτό, μάλιστα. Όπως δήλωσε, είχε πλήρη επίγνωση της αξίας του project, γνώριζε ότι το σενάριο ήταν εξαιρετικό και ήταν και πεπισμένη ότι η ταινία θα σημείωνε επιτυχία. Παράλληλα, τόνισε πως εκείνη την περίοδο είχε φτάσει και σε ένα σημείο της ζωής της, όπου ένιωθε έτοιμη να διεκδικήσει όσα της άξιζαν επαγγελματικά και πολύ, πολύ καλά έκανε. Και πάμε στη Σακύρα, πάμε στα μουσικά μας, γιατί δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά στην δωρεάν συναυλία που παραχώρησε και έδωσε στο Ρίο, έγινε ένας χαμός. Περίπου 2 εκατομμύρια θεατές συγκέντρωσε η Σακύρα στη δωρεάν συναυλία που έδωσε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Η τραγουδίστρια μάλιστα ερμήνευσε τις αγαπημένες επιτυχίες, όπως είναι τα Hips Don't Lie, το La Tortura, το Whenever, Wherever και πολλά ακόμα. Αν και η συναυλία όμως άργησε να ξεκινήσει, μία ώρα περίπου το κοινό υποδέχτηκε την Σακύρα με ενθουσιασμό, όσο η φράση «Αγαπώ τη Βραζιλία» στα πορτογαλικά σχηματιζόταν με drone στον ουρανό και είδαμε πολλά στιγμιότυπα στα social media και ήταν πραγματικά καταπληκτικά και ζηλέψαμε κιόλας. Και πάμε να περάσουμε στην Ariana Grande, γιατί ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου της άλμπουμ, το Petal, το 8ο στούντιο άλμπουμ της. Ανακοίνωσε πως θα κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι η Ariana Grande, η μοναδική αυτή, δίνοντας στους θαυμαστές της μια πρώτη γεύση μέσα από τα social media. Θέλω να σας πω, το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου. Έχουμε ακόμα καιρό, αλλά το αναμένουμε με ανοιχτές αγκάλες, θέλω να πω, γιατί την αγαπάμε ιδιαίτερως. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος που παρακολουθήσαμε μόλις σήμερα. Εγώ θα δώσω το ραντεβού μου για την αυριανή εκπομπή εδώ, φυσικά από αλλού, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy 97,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τώρα το Κέρλε Γουί πήρε το βαριέμενο. Σπω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Το Κέρλε Γουί είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Blues. Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό πάρτι.
1: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με λοιπόν, κορίτσι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι πιάνε μέση. Και εσύ
1: με
2: χέρια σου.
1: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση, εγώ. Στου ώμου. Αντικριστώ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.